0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμιση.
3: Καλή διασκέδαση!
4: Κι αφού πάνω σε μια τάξη

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αξία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκα.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμενη News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Δελτίο ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μεζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φαίνεται να συνδέεται, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής υπάρχον υλικό, με την ενεξελίξη ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για την οποία είχε μεταβεί μετά το μεσημέρι της Τετάρτης ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κατά πληροφορίες, στην δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης φαίνεται να υπέστη ανακοπή. Η οικογένεια Μεζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Χαραλαμπούς Λυκούδης, θα ζητήσει να αποδοθεί στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αντί αυτής που αφορά θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Από τις καταθέσεις ειδικών άλλωστε προκύπτει αδιαφεσβήτητα ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν μπορούσε να διενεργείται στον επίμαχο χώρο, καθώς αρμόδια είναι τα νοσοκομεία και εξειδικευμένοι γιατροί. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο θα αμβλύνει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά θα έχει όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Πήρε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, υπογραμμίζει υπουργός Εργασίας σε γραπτή της δήλωση. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Το κίνημα Ανσαραλά της Ιεμένης που πρόσκειται στο Ιράν πήρε τον έλεγχο των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα και των νησιών στο στενό Μπαμπ Ελμαντέμπ έπειτα από μια στραπιαία προέλεση που εδραίωσε την κυριαρχία του σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό η οποία συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο, βρίσκεται πλέον σε κλείο, καθώς το στενό του ορμού στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου παραμένει de facto αποκλεισμένο από το Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σε νέες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πολλαπλών βαλιστικών πυράβλων προχώρησε η Βόρεια Κορέα, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των κοινών γυμνασίων των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Στη Γαλλία, 44 είναι οι τραυματίες από τον χθεσινό εκτροχιασμό περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν στην Νορμανδία. Ανάμεσα στους τραυματίες και μία 18χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς. Κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θλιβερή επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου, εντάσσοντάς τες σε ένα κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος με άλμα στα 6-15 μέτρα κατέλαβε την δεύτερη θέση στον τελικό του επικοντό στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Η συναυλία του Σαββάτου» με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνανε 84, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέι Ραχμάνινοφ. Παραλλαγή νούμερο 16 από τις παραλλαγές ένα θέμα του Σοπέν. Βλαντιμίρα Σκινάζη στο πιάνο.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Edward Elgar για τη συνέχεια. Μίνα, αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, γραμμένο για τη σκυλίτσα του Elgar με το όνομα Μίνα. Northern Symphonia, Richard Hycox στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ, A Present Rev, σε διασκευή για ορχήστρα και τσέλο, Κότια Καπουσόν, με την ορχήστρα δωματίου του Παρισιού.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σαρλ Κοκλέν, Σου Le Flot Lontain, φιλαρμονική ορχήστρα του Παλατινάτου της Ρινανίας. Λέιφ Σέντζερσταμ στη διεύθυνση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του ραδιορούμελι νιούς στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το ραδιορούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην μεσάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι 8 η ώρα, 8 και 10 περίπου. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και να ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Έχω καλέσει λοιπόν και είναι εδώ ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ορίστε. Ο πρωταθλητής δήμαρχος.
1: Πρωταθλητής δήμαρχος είναι.
0: Εγώ Γιώργο, σε θεωρώ πρωταθλητής στην πόλη μου. Δεν ξέρω για άλλο πρωταθλητή εγώ.
1: Και πρωταθλητής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚΑΡΑ. Έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων. Φίλες και φίλοι, εσείς μπορείτε να κρίνετε.
1: Ο τίτλος πάρθηκε.
0: Εσείς μπορείτε να κρίνετε. Εντάξει, συμφωνώ.
1: Η πορεία της ομάδας στο Champions League τη βλέπουν όλοι πως πάει. Από εκεί και πέρα. Στην Τρίπολη να δούμε τι θα γίνει. Την Κυριακή.
0: Εγώ δεν μιλάω, εγώ σας ακούω και τους δυο σας. Ο κύριος, μάλλον ο φίλος του Προέδρου.
1: Εγώ το ξέρω ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε κάποιες αποφάσεις, λιδωρήθηκε, τον κοροϊδεύανε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα.
0: Δεν διαφωνώ σε
1: αυτό. Πρωτάθλημα πήρε, η ομάδα του Champions League βλέπουμε πως πάει, ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπουμε τι προπονητής είναι, σεμνός, δουλεύει, φέρνει αποτέλεσμα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα, να πω κάτι όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Ο φίλος μου ο Μάριος,
1: ναι,
0: είναι κουμπάρος ενός αδελφικού μου φίλου, του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων, δεν σημαίνει κάτι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω ότι, όπως είπα και πριν,
0: ένας εμπειράξω και εγώ και τους δυο σας λιγάκι.
1: Γιώργο Κοντονή.
2: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος του Μαρινάκη.
0: Ξέρω τι λέω εγώ. Εγώ ξέρω τι λέω. Άστο τώρα.
1: Κουμπαριές είναι για τα κοινωνικά. Αυτό είναι κάτι
0: λοιπόν,
1: διαφορετικό.
0: Εν πάση περιπτώσει τώρα, φίλες και φίλοι,
1: στο
0: μετά από
1: την... φαίνονται όλα.
0: Μετά, σε λίγο καιρό.
1: Σε λίγο καιρό, εννοείται.
0: Στο Καραϊσκάκης.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάντως μετά από όλα αυτά τα ευχάριστα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η ΑΕΚ άξιζε το πρωτάθλημα και το λέω ευθασώς και ξέρει και ο Βασίλης αλλά και ο Γιάννης, ο Δήμαρχος εδώ, ο κ. Στομπούλογλου, ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν,
1: αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι με τον Γιάννη Στομπούλογλου και τον κάλεσα ειδικά σήμερα για τον Κένταυρο. Θα γίνει, δεν θα γίνει, τι γίνεται Δημαρχέ, έχει περάσει ένας χρόνος.
1: Αγαπητέ Γιώργο, καταρχήν να σου πω ότι πριν λίγους μήνες, συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο ξεκίνησε η κατασκευή του νέου αναψυκτηρίου Κένταυρος στη λίμνη Νέας Φιλαδέλφειας, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Καλκιδόνας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση κατασκευής. Το καλό, μάλλον το πολύ γρήγορο σενάριο είναι ο Κένταυρος να λειτουργήσει τα Θεοφάνεια αρχές Ιανουαρίου.
0: Α, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και τόσο γρήγορα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Μακάρι Δήμαρχε να πιω καφέ μαζί σου εκεί.
1: 120 τετραγωνικά είναι, κύριε Κοντώνη. 120 τετραγωνικά. Και το σενάριο.
0: Μα οι άλλοι γιατί λένε όχι, αυτό παίζουν. Αυτό παίζουν και μετά
1: γιατί
0: πάμε
1: το κάνει η διοίκηση στον Μπούλογλου. Αυτό είναι. Γιατί το κάνει η σημερινή διοίκηση. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί το κάνει αυτή η διοίκηση. Τίποτα άλλο δεν είναι. Στα 420 στρέμματα που είναι το Άλσος, ο Κένταυρος, το κτίσμα του Κένταυρου καταλαμβάνει το 0,028% του συνόλου της επιφάνειας. Εάν λοιπόν αυτή η έκταση που καταλαμβάνει το κτίριο ως κτίριο τους δημιουργεί θέμα, τα συμπεράσματα δικά σας. Αλλά να σας πω και κάτι.
0: Η καρέκλες θα είναι έξω όπως και πριν.
1: Βεβαίως θα είναι. Βεβαίως θα είναι. Βεβαίως θα υπάρχουν καρέκλες έξω.
0: Όπω τη θυμάμαι, Γιάννη μου, το θυμάσαι άλλος που να με καλέσει.
1: Δύο φορές επιχειρήσαμε στο διοικητικό
0: συμβούλιο.
1: Εφετείο. Να σταματήσουν τις εργασίες ανέγερσης.
0: Έπεσαν στο κενό.
1: Της οικοδομικής άδειας. Και οι σύμβουλοι της αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Κουτσάκης, ο κύριος Τάφας, ο κύριος Κοσκολέτος, αλλά και μια ομάδα πολιτών που πήγαν τώρα, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Τζέλη, επικεφαλής της παράταξης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήγανε στο διοικητικό εφετείο, κάνανε προσφυγή και απερίφθη. Θα γίνει βέβαια στο μέλλον και το δικαστήριο. Αλλά το ότι απερίφθη και από τους δύο η προσφυγή για τα προσωρινά μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Το έργο συνεχίζεται και σας πληροφορώ ότι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη θα έχει πέσει και η πλάκα οροφής του ισογείου.
0: Έχει αρχίσει δηλαδή η ανέγερση. Αυτό μου λέτε
1: βεβαίως,
0: τώρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, εγώ έδεσα κόμπο που έλεγε η μάνα μου σκορμένη κύριε Λεμονιά, Γιάννη μου, κύριε τον Μπούλογλου, ότι τα Θεοφάνεια θα πιω καφέ εκεί.
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό σενάριο. Το σενάριο που ενδεχομένως να προκύψει είναι ότι αντί για αρχές Ιανουαρίου θα πάμε τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό είναι.
0: Παίζουμε δηλαδή ένα δίμηνο μπροστίσω.
1: Απλά επειδή όπως πολύ καλά ξέρετε για την τελετή των Θεοφανίων μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος στο συγκεκριμένο...
0: Στη Λίμνη εκεί.
1: Ακριβώς. Πιέζουμε τον εργολάβο να το τελειώσει τότε. Αν δεν γίνει, τέλη Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον καλοπισμό του περιβάλλοντα χώρου. Όχι το κτίριο σαν κτίριο. Θα έχουν τελειώσει οι όποιες εργασίες οι εσωτερικές του κτιρίου, που επαναλαμβάνω είναι 120 τετραγωνικά.
0: Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα που θα το έκανε ο καθένας. Γιατί οι άλλοι διαφωνούν, Δήμαρχε? Είπες προηγουμένως επειδή το κάνει η διοίκηση των Μπούλογλου. Μόνο γι' αυτό?
1: Αυτό είναι ουσιαστικά. Διότι τι άλλο? Εμείς απευθυνθήκαμε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, απευθυνθήκαμε στη Δασική Υπηρεσία, πήραμε τις εγκρίσεις και σύμφωνα με τη διαχειριστική προβήκαμε να αναθέσουμε το έργο αυτό για να γίνει η κατασκευή του κενταύρου. Και αυτό έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί το κάνουμε, σας λέω, δεν υπάρχει λόγο. Λένε ότι χρησιμοποιούμε τσιμέντο. Τσιμέντο είναι για τα 120 τετραγωνικά και υπόγειο. Άλλα 120 τετραγωνικά. Αυτά λοιπόν είναι ότι καταστρέφουμε το άτσος. Πού ήταν όλοι
0: αυτοί? Υπήρχε ο χώρος αυτός, Δήμαρχε.
1: Και ξέρετε ότι ήταν ένα σημείο το οποίο δεν υπήρχε.
0: Δεν έχει δέντρα καταρχάς.
1: Ούτε δέντρα, ούτε χορταράκι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ήταν ο χώρος.
1: Και πού ήταν όλοι αυτοί?
0: Αυτή η παιδική χαρά που ήταν εκεί δίπλα θα λειτουργήσει.
1: Θα λειτουργήσει.
0: Μπράβο, Δημαρχέ.
1: Θα λειτουργήσει. Και πού ήταν όλοι αυτοί όταν κατασκευαζόταν το γήπεδο της ΑΕΚ και έπρεπε να κατασκευαστούν οι αναβαθμοί που έπεσαν τόνι μπετό. Τόνι μπετό. Και κόπηκαν και 180 δέντρα. Πού ήταν όλοι αυτοί? Ήταν στο σπίτι τους, καθόντουσαν οι οικολόγοι του καναπέ, καθόντουσαν στο σπίτι τους, γιατί αυτό είναι. Η ίδια ομάδα είναι αυτοί οι οποίοι έφεραν αντιρρήσεις για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου της ΚΑ. Το έργο έγινε, κόπηκαν 15 δέντρα, φυτεύτηκαν νέα δέντρα. Μάλιστα. Στο σημείο εκεί. Το αντιπλημμυρικό έργο της ΣΚΡΑ λειτουργεί και πλέον η Βόρεια Φιλαδέλφια δεν πλημμυρίζει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Είπα, είναι
1: το έχετε δει. Κύριε Γιώργο, μένετε στην περιοχή. Κύριε Κοντονή, μένετε στην περιοχή.
0: Κάθε μέρα, κύριε
1: Σε περίπτωση βροχής έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έχουν γίνει κατά το τελευταίο διάστημα, έχετε διαπιστώσει να υπάρχει πρόβλημα στη Βόρεια Φιλαδέλφια?
0: Όχι, βέβαια. Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω. Με τη γέφυρα εκεί που ενώνει Άγια Ανάργυρη κλπ. Έχουμε κανένα νεότερο?
1: Έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Τελείωσε.
0: Ο πεζός μπορεί να περάσει δηλαδή απέναντι.
1: Βεβαίως, άνετα. Ανετότατα.
0: Έχει γίνει και τα σκαλιά, τα πάντα, ε.
1: Τα πάντα.
0: Μπράβο,
1: όλα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό έγινε σε συνεργασία με τον ελληνικό στρατό, με το τμήμα μηχανικού του ελληνικού στρατού. Μεσολάβησε ο Νίκος ο Χαρδαλιάς και πραγματικά μαζί με τις προσπάθειες τις δικές μας και του Σταύρου του Τσίρμπα από πλευράς Αγίων Αναργύρων Καματερού εγκαταστάθηκε αυτή η γέφυρα του μηχανικού και στη συνέχεια αυτή εγκαταστάθηκε περί τα τέλη Μαΐου του 2026 και πριν περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή περί τα τέλη Ιουλίου φτιάχτηκε η πρόσβαση και από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και από την πλευρά Αγίων Αναργύρων Καματερού και πλέον έχει δοθεί κανονικά στη χρήση από τους δημότες και τους κάτοικους.
0: Να πάρουμε μια ανάσα φίλες και φίλοι και αμέσως μετά με τον Γιάννη τον Τοντοπούλου θα πούμε ακόμα περισσότερα. Εσείς μείνετε κοντά μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τον Γιάννη Τοντομπούλογλου. Για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
1: Αν μου επιτρέπεις, μία συμπλήρωση στα προηγούμενα που λέγαμε, Γιώργο Κοντονή. Ο Δήμος από την πρώτη μέρα που θα μπει σε λειτουργία το αναψυκτήριο του Κεντάβρου θα εισπράττει μηνιαίο μίσθωμα 8.000 ευρώ.
0: Κάθε μήνα.
1: Κάθε μήνα. Για, με τις αριθμητικές αναπροσαρμογές.
0: Μου είχε πει κάποτε ο Χάρης, ο αδερφός του Μπούλογλου, ότι θα δίνει και φαγητό.
1: Ναι, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Άρα το ξέρεις και εσύ. 100 μερίδες φαγητό στους άπορους συμπολίτες μας για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Τι λες τώρα.
1: 100 μερίδες φαγητό. Θα υπάρχει 24ωρη φύλαξη του χώρου. Το 50%.
0: Από τον ίδιο.
1: Από τον ίδιο.
0: Στη λίμνη και γύρω-γύρω.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Το 50% που θα προσληφθεί του προσωπικού θα είναι από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
0: Δημότες, λέει.
1: Ακριβώς. Και τρεις εκδηλώσεις των 300 ατόμων δωρεάν.
0: Η αίθουσα θα χωράει 300 άτομα ή ο γύρω περιβάλλον χώρος.
1: Περιβάλλον χώρος.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται εκδηλώσεις για τα κούλουμα, γίνονται εκδηλώσεις για τη ζωδόχο πηγή, γίνονται εκδηλώσεις του καπί.
0: Και τα θεοφάνεια, ο κόσμος θα είναι εκεί, ναι, καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, και τρεις τέτοιες εκδηλώσεις των 300 ατόμων δωρεάν στο Κένταυρο. Λοιπόν, και παρόλα αυτά έρχονται κάποιοι και λένε όχι, διότι βλάπτεται περιβαλλοντολογικά το άλσος. Πού βρίσκουνε για να τα πούν αυτά, πάνε και στα δικαστήρια, παίρνουν τις αποφάσεις και συνεχίζουν. Δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο, εγώ το μήνυμα που παίρνω από τους δημότες που επισκέφτονται το συγκεκριμένο σημείο και το άλσος γενικότερα, είναι ότι θέλουν το συντομότερο δυνατό να γίνει ο Κένταυρος.
0: Αυτό είναι.
1: Όλοι το θέλουν.
0: Να, κάνε κάθε φιλαδελφιώτης, Γιάννη μου, κύριε Τομπούλογλου, δήμαρχέ μου.
1: Και Χαλκιδονιώτης.
0: Και Χαλκιδονιώτης. Το Κένταυρο τον έχει κορώνα στο κεφάλι του. Πώς να το κάνουμε.
1: Γιώργο Κοντονή, έκανα δημοσκόπηση αρχές του χρόνου, του 26. Και είπα στους δημότες ποιο είναι ένα έργο το οποίο θα θέλατε άμεσα να πραγματοποιηθεί. Η δημοσκόπηση έδειξε, και μάλιστα σε ποσοστό 65% όσο αφορά τους δημότες και κάτοικους της Νέας Χαλκιδόνας, ότι θέλουν τον Κένταυρο. 65% των κατοίκων της Χαλκιδόνας και των δημοτών θέλει να γίνει ο Κένταυρος, και το 57% των φιλαδελφιωτών θεωρούν ότι ο Κένταυρος είναι ένα από τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν.
0: Είναι το σημείο κέντρου, να το πεις έτσι,
1: το σημείο αναφοράς της πόλης.
0: Εκεί. Έτσι.
1: Εκτός αυτού, εμείς εξασφαλίσαμε, αυτοί οι οικολόγοι του καναπέ που λένε, να γίνει ανάπλαση του άλσους. Είχαμε τη μελέτη που την είχα στα συρτάρια, την πήραμε, την τρέξαμε, την έχαμε στα χέρια μας, πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και πλέον θα γίνει η χρηματοδότηση του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει η ανάπλαση του άλσους, που περιλαμβάνει φυτεύσεις και ένα σωρό άλλες εργασίες βελτίωσης και ανάπλασής του.
0: Μάλιστα. Τώρα, Ελλάδα. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Και αμέσως μετά να πούμε ορισμένα πράγματα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο Superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλ, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
14: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
15: το Ιστορί,
14: Μπένετον,
15: Μπάκουκαν,
14: Μπεντέν, Πόλο, Νοφίαρ και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
16: Τσιγαράκι?
17: Μπα, το έκοψα.
16: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
17: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
16: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
18: Και για σήμερα
8: Είμαστε εδώ, είναι και ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο καλός μου φίλος ο Γιάννης Οντομπούλογλου, είναι και ο πολιτικός αναλυτής της εκπομπής ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης και ποιος άλλος, ο φίλος του Προέδρου, ναι, καλά καταλάβατε, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Με βάλαν στη μέση. Είναι δύο εξήλες, ένας Πανθηναίκος, αλλά ένας Ολυμπιακός γιγάντας. Ναι, μα πια.
9: Δεν σχολιάζουμε.
8: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Πάντως η πόλη είναι πολύ καθαρή. Οφείλω να το πω αυτό. Και όσες φορές που έχω στείλει ένα μήνυμα, Γιάννη μου, εκεί υπάρχει αυτό, την επόμενη ώρα έχει φύγει αυτό από το σημείο. Και αυτό είναι στα υπέρ.
9: Εγώ, Γιώργο Κοντονέ, έχω να σου πω το εξής. Ότι από πλευράς έργων έχω φέρει ένα ποσό της τάξης για την πόλη γύρω στα 30 εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν τα επόμενα
8: 30 εκατομμύρια.
9: 30 εκατομμύρια.
8: Με αυτοκίνητα κλπ.
9: Έργα ναι. Τεχνικά που αφορούν την πόλη του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Καρκινός. Το επόμενο λοιπόν διάστημα η καθαριότητα οφείλω να πω ότι έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά το επόμενο διάστημα συγκεκριμένα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει σαρωτικός καθαρισμός από τα ογκώδη. Θα βγαίνουν πέντε.
8: Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι τα ογκώδη.
9: Τα ογκώδη είναι, βγάζεις ένα καναπέ.
8: Μπράβο. Σε ειδοποιεί όμως.
9: Βεβαίως. Και θα μπει τηλεφωνική γραμμή που ο δημότης θα ενημερώνει και την επόμενη
8: μέρα.
9: Βεβαίως. Δωρεάν. Και την επόμενη μέρα το τηλεφωνικό κέντρο θα συγκεντρώνει τα αιτήματα, την επόμενη μέρα θα τα παίρνουν τα πέντε συνεργεία που θα βγαίνουν σε όλη την πόλη και θα πηγαίνουν για την αποκομιδή. Ένα λοιπόν είναι ότι από την προσεχή εβδομάδα ξεκινάει με πέντε συνεργεία και θα γίνεται σαρωτική αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων στην πόλη και με τηλεφωνική γραμμή που θα λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα βγει συνεργείο οδοκαθαρισμού.
8: Που σημαίνει?
9: Που σημαίνει ανά δύο μέρες, δύο στη Νέα Χαλκιδόνα και τρεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα βγαίνουν 8 συνεργεία οδοκαθαρισμού των δρόμων. Πλατείες, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές. Και από εκεί και πέρα βάλαμε σε λειτουργία και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό την μεταφόρτωση των απορριμμάτων με press container τα οποία ήταν παρατημένα εδώ και 8 χρόνια. Πήγαμε, τα επισκευάσαμε, τα βάλαμε σε λειτουργία και πλέον εκεί που 12 απορριμματοφόρα του Δήμου μας σε καθημερινή βάση ανεβαίνανε πάνω στο χιτά της φυλής, πλέον με δύο δρομολόγια που θα κάνει το press container.
8: Αφού τα στηβάζει
9: πρώτα. Ακριβώς. Το press container τι κάνει? Δέχεται μέσα τουλάχιστον 4 με 5 απορριμματοφόρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι εξοικονόμηση και από εργατικό προσωπικό και από καύσιμα και από συντηρήσεις μπορούμε να πετύχουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα που σου λέω. Η μεταφόρτωση ήδη έχει ξεκινήσει. Θα μπει και το δεύτερο press container σε λειτουργία, που σημαίνει ότι πλέον δεν θα γίνονται αυτά τα καθημερινά δρομολόγια των 12 αυτοκινήτων προς το χιτά, αλλά θα γίνονται μόνο δύο από τα press container, συν όλο τον άλλο προγραμματισμό που σου είπα με τα ογκώδη και τον οδοκαθαρισμό. Και θέλω να πιστεύω ότι στα τέλη Οκτώβρη η πόλη, Γιώργο, πραγματικά θα λάμπει.
8: Μακάρι.
9: Ειλικρινά στο λέω.
8: Και είμαι σίγουρο γι' αυτό. Ένα πράγμα που θέλω να ρωτήσω, φίλε Γιάννη μου. Όχι το Γιάννη Τουρμπουργού, το Δήμαρχο. Το Δήμαρχό μας. Η Σοφούλη είναι ένας δρόμος επικίνδυνος. Οι λακκούβες στο δρόμο είναι τεράστιες. Το οδόστρωμα άθλιο. Αφού περνάς, θα ζήσεις.
9: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι τις επόμενες μέρες σε μια αναμόρφωση του προπολογισμού θα κάνουμε, θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία και θα έρθει ένα πολυμηχάνημα, δεν ξέρω αν το είχες δει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πολυμηχάνημα την οποιαδήποτε λακκούβα του οδοστρώματος μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να την αποκαταστήσει, να εξηγειάνει δηλαδή την λακκούβα, να βάλει τα αντίστοιχα υλικά τα οποία χρειάζονται και να ξαναδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία.
8: Θα είναι σαν μπάλωμα δηλαδή, αυτό μου λες Γιάννη μου.
9: Ναι, διότι ολική ασφαλτόστρωση του δρόμου, αυτό θα γίνει μέσα στο 27 από την περιφέρεια.
8: Είναι προγραμματισμένο
9: σύμφωνα
8: δηλαδή,
9: με πληροφορίες που έχω ακριβώς. Αλλά μέχρι να γίνει τότε υπάρχουν κάποιες λακκούβες οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αυτό λοιπόν το πολυμηχάνημα έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει πάνω από το σημείο της βλάβης, να εξυγιένει, να ρίχνει τα αντίστοιχα υλικά και μέσα σε 10 λεπτά να έχει τελειώσει η όλη διαδικασία. Και αυτό μπορεί να γίνει και κατά τις νυχτερινές ώρες και όχι τις πρωινές που είναι ώρες αιχμής. Μπορεί σε καθημερινή χρήση να κλείσει έως και 70 λακκούβες.
8: Αυτό είναι μεγάλο, είναι πολύ
9: 70 σπουδαίο. Λακκούβες, όπως ακριβώς σας το λέω. Και έχει, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ήμουνα το καλοκαίρι, με είχε φωνάξει ο Δήμαρχος Αλονίσου για κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες υπήρχαν εκεί. Είχε πάει λοιπόν αυτό το μηχάνημα στην Αλόνισο, έτσι, που οι δρόμοι είναι επαρχιακοί, είναι αγροτικοί. Είχε κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά και σε πληροφορώ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή μάλιστα. Εγώ εξεπλάγει με ναι, το αποτέλεσμα.
8: Πήρες την ιδέα από εκεί.
9: Ακριβώς.
8: Αλέξανδρε, για πες μου τώρα, εν κατακλείδη, τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη?
10: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δείξει κυβερνητικό πρόσωπο.
8: Υπάρχει ακόμα, και το λέω τώρα για να το πάρεις φορά και να τα πεις, mm-hmm. υπάρχει ακόμα αυτό που είχε πει η Κεντρική σας Επιτροπή, ότι δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία?
10: Υπάρχει αυτή η απόφαση του συνεδρίου. Ωστόσο, κοιτάξτε να δείξετε.
8: Μπορεί να πέσει όμως.
10: Θα σας πω. Το ότι δεν συνεργάζομαι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που η χώρα υπάρξει ανάγκη να κυβερνηθεί, μπορεί να γίνουμε περισσότερα κόμματα, έτσι.
8: Κατάλαβα.
10: Άρα λοιπόν, ναι, μεν μια δικοματική κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην προκύπτει συνεδριακά, αλλά μπορεί να προκύψει.
8: Μπορεί να προκύψει Ελλάς Πασόκ.
10: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί και λόγω πολιτικών διαφορών και λόγω ότι οι έδρες δεν βγαίνουν, δεν πιστεύω ότι συγκλίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
8: Γιατί ο Τσίπρας έλεγε ότι θα είναι πρώτο κόμμα.
10: Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνουμε
8: αστροναύτες.
10: Ναι, δεν
8: κατάλαβα.
10: Είναι θέμα.
8: Λοιπόν, Γιάννη μου, ολοκληρώνοντας τη σημερινή εδώ επαφή και σε παρακαλώ να έρχεσαι πότε όταν σε καλώ, γιατί ο κόσμος αυτά που είπες δεν τα ξέρει. Τώρα τα μαθαίνει.
9: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Γιώργο.
8: Ο λαός,
9: έχετε δίκιο.
8: Ο λαός πρέπει να ξέρει, και ο φιλαδελφιώτης, επειδή έγινε γνωστό θα είσαι σήμερα εδώ, ακούει την εκπομπή και την ακούει, και βεβαίως το βίντεο που τράβηξε και ο Αλέξανδρος προηγουμένως, θα έχουμε την ευκαιρία να το βάλουμε για να το δει ο κόσμος το τι ακριβώς συνέβη με τον Κένταυρο.
10: Πάντως είμαι εντυπωσιασμένος από τον Δήμαρχο. Πολυβόλαιο έχω να πω.
8: Ο Γιάννης.
10: Ναι.
8: Ο Γιάννης.
10: Ναι.
8: Το Γιάννη τον ξέρω από παιδάκι εγώ.
9: Αγαπητέ Αλέξανδρε, η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκιδόνα είναι ένας χώρος, ένας τόπος μάλλον. Οι γονείς μου εκεί γνωρίστηκαν.
8: Χαλκιδονιώτης.
9: Εγώ εκεί γεννήθηκα. Εκεί πήγαινα σχολείο, εκεί είχα την επαγγελματική μου δραστηριότητα.
8: Είχαν ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα, το πω εγώ.
9: Είναι ο τόπος ο οποίος αγαπάω.
8: Καλός φίλος μου.
9: Και πραγματικά αυτό που μπορώ να κάνω για τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα θα το κάνω στο μέγιστο βαθμό. Στο μέγιστο βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δημότη. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης τον Νοέμβριο του 28 να αποφασίσει. Αλλά από πλευράς μου δίνω τον καλύτερο με αυτό και θα συνεχίσω να τον δίνω μόνο και μόνο για να κάνω την πόλη μου καλύτερη και κυρίως
8: και
9: όσον αφορά την καθημερινότητα.
10: Χαίρομαι
8: και
10: πολύ, Δημάρχε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αγάπη σου για την πόλη που την εκδηλώνεις με τόση έτσι ζέση. Πάντως, εγώ, αν και Περιστεριώτης, οφείλω να ομολογήσω ότι η Φιλαδέλφεια είναι από τις αγαπημένες μου περιοχές. Να επισκέπτομαι.
8: Έχει,
10: οπότε, συνέχισε την καλή δουλειά.
9: Κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον Αλέξανδρο. Είναι πολύ ένας νέος άνθρωπος.
8: Έκλεισε την εκπομπή ο Αλέξανδρος.
9: Πολύ αξιόλογος.
10: Ευχαριστώ κύριε Δημάρχε, να είστε καλά.
8: Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Βέβαια, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, τον Γιάννη Τοντομπούλκουλ, τον καλό μου φίλο, που πρωί-πρωί σήμερα τον σήκωσα από. Όχι το κρεβάτι, γιατί είναι στο δρόμο. Πάει και έρχεται, βλέπει το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά από τη βολή του, να πω έτσι. Από το πρόγραμμά του. Σε έβγαλα λίγο.
9: Υποχρέωσή μου είναι απέναντι στους δημόσιους και το αγαπάω αυτό το οποίο κάνω.
10: Από την εργασιακή του ρουτίνα.
8: Ρουτίνα, ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Μπούλγουλου, να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, ο οποίος θα είναι κοντά μας ως πολιτικός αναλυτής το άλλο Σάββατο και με καλεσμένη.
10: Τη φίλη μας την Ελένη.
8: Την Ελένη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όμως πάνω απ' όλα τον φίλο μου τον Βασιλή, τον Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι ότι είναι φίλος του Προέδρου και με βάλαν στη μέση, τρεις εκείνοι, ένας εγώ, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει, καλά, καλά να είμαστε, καλά να είμαστε. Εμείς θα τα πούμε. Τι ώρα?
15: 6.
8: Done. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε κανέναν. Βασίλη, έχουμε μπαλά για να κλείσουμε έτσι σήμερα.
15: Για
8: να κλείσουμε αύριο, μα συγχωρείτε. Α, μόνο έτσι. Σήμερα δεν έχει πρόγραμμα.
9: 7 η ώρα στην Τρίπολη, στην Τριπολιτσά.
8: Καλά, ρε παιδιά, σήμερα δεν έχει παιχνίδια.
15: Όφη και σε 9 τον Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
8: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε να δούμε σήμερα. Φίλοι και φίλοι, το ραντεβού μας λοιπόν αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11, για το επόμενο 2 ώρο, δηλαδή. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως είπαμε, με μπόλικη ειδησιογραφία από το αθλητικό κομμάτι, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ κυρίως. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει από τις 11 έως και, τη 1 ο Νίκος Κατσάτσος. Οπότε εμείς θα συζητήσουμε τα του ποδοσφαίρου, θα συζητήσουμε το τι συμβαίνει σήμερα, θα συζητήσουμε τι συμβαίνει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ είχαμε και πολλά φιλικά παιχνίδια, θα μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Οπότε περιμένω να στείλετε τα μηνύματά σας, πίνοντας το καφεδάκι σας, το χυμό σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Φυσικά συνοδεία του κολατσιού σας, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Να αναφέρουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μαζί μου τουλάχιστον. Σίγουρα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω τον αριθμό του Viber 6939-943-943. Και επίσης στο Facebook, στο George IW είναι το προφίλ μου στο Facebook. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει έτοιμα φιλίας εκεί και να τα λέμε και να συζητάμε ό,τι εσείς επιθυμείτε.

Λοιπόν, δεν ξέρω ειλικρινά με τι ακριβώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με, με την ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη.

Μάλλον όχι, δεν θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ θα παίξει, πέραν το ότι παίζει αύριο, έχουμε και το ότι θα έχουμε σε λίγο το Μάριο Ματσάνκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε αυτά. Θα συζητήσουμε σίγουρα τα του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει σήμερα με τον Όφη στο Γιώργιος Καρεσκάκης, 7 η ώρα ο αγώνας. Ένα παιχνίδι δύσκολο σίγουρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σίγουρα Όφη δεν είναι για υποτίμηση. Ένα παιχνίδι που διεξάγεται υπό διαφορετικές συνθήκες από αυτές που πολλοί περίμεναν, και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ από εδώ και πέρα. Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα είναι από εδώ και πέρα ο Ιμανόλο Αλγκουαθίλ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του προπονητή, και φυσικά ξεκινάει σήμερα τις υποχρεώσεις του κι αυτός.

Στην αποστολή τώρα του Ολυμπιακού έχει συμπεριληφθεί και ο Μπέιλι για πρώτη φορά. Δεν έχει ξανασυμπεριληφθεί. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού ήταν για το καλοκαίρι, για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ρώμα για τον αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος ήταν σχεδόν ήταν με το ένα πόδι στον Ολυμπιακό για μια περίοδο, ήταν πολύ κοντά μάλλον στον Ολυμπιακό. Εν τέλει, κατά πως φαίνεται, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στο να τον κλείσει, στο να κλείσει τον deal με τον Μαροκινό μπακ. Ενώ παράλληλα ο Τσάπρας έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Σε μέρος της χθεσινής προπόνησης συμμετείχε ο Τσίρι Βέγια, ενώ είναι διαθέσιμος και ο Ντέζερς, ο οποίος εξέτησε την ποινή του με την, στο παιχνίδι με την Κηφισιά

0: Λοιπόν, νομίζω έχει ήρθει η ώρα να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Και φυσικά με ποιον άλλο θα ξεκινήσουμε? Τι σας είχα υποσχεθεί πριν από λίγο? Είχα υποσχεθεί Μάριο Ματσάνκο και τον έχουμε φυσικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τι κάνουμε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ και εγώ, μια χαρά. Πρωινός.
0: Για να δούμε λοιπόν, εντάξει, πίνουμε τον καφέ μας και μπαίνουμε δυνατά στην ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Που λέμε.
1: Ελπίζουμε δυνατά να μπει και η ΑΕΚ αύριο στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ψάχνει την πρώτη της νίκη μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ, μην ξεχνιόμαστε, διότι έχουν προηγηθεί τα ισόπαλα αποτελέσματα στο Super Cup της Κρήτης, όπου η ΑΕΚ ιτήθηκε στα πέναλτι, η ισοπαλία στη Σόφια κόντρα στην Λεύσκη και η ισοπαλία στην Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ καλείται να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που έχει στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά να πάρει μεγάλο μπουστάρισμα από το μάτς του Champions League, από την πρεμιέρα κόντρα στη ΛΑΣΚ, και να περάσει από την Τρίπολη, εκεί που πριν λίγες μέρες κατάφερε να περάσει νικητής και ο Ολυμπιακός, απέναντι σε μια ομάδα, θα πω ότι, που δεν έχει ακόμα νίκη. Μέσα στην εβδομάδα αγωνίστηκε και με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος, αναδείχθηκε ισόπαλος ο Αστέρας 1-1. Τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει να πηγαίνει η ομάδα του από παιχνίδι σε παιχνίδι σε καλύτερα επίπεδα, σε καλύτερα στάδια να είναι. Είπα και χθες, το λέω και σήμερα, ότι αυτό που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς από τους παίκτες του είναι να δει να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι, όπως έχουν κάνει κόντρα σε Ηρακλή, Λεύσκη, Σόφιας και Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και με τη Λάσκη, εγώ θα πω, που κατάφεραν να σκοράρουν γρήγορα οι κυτρινόμαυροι. Στην Αρκαδία ψάχνει το διπλό για την τέταρτη αγωνιστική για να μην χάσει ξανά βαθμούς μετά το στραβοπάτημα με την Κηφισιά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα προσανατολίζεται ίσως σε κάποιες αλλαγές. Δεν είναι ακόμα 100% δεδομένο, δεν έχει κλειδώσει. Αν θα δούμε την ίδια ομάδα της ΑΕΚ όπως με τη ΛΑΣΚ, ή αν θα υπάρξουν μια-δυο ή ακόμα και τρεις αλλαγές, υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες θέσεις, αν θέλεις να τα πούμε.
0: Εννοείται. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ποιοι διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ?
1: Κοίταξε να δεις, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, έτσι κι αλλιώς. Αυτό ο Ιταλός τραυματοφύλακας έδειξε σε καλή κατάσταση στο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Θα πάρει τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή με Αστέρα Τρίπολης, με Πανσεραϊκό την Πέμπτη για το κύπελο Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια και την επόμενη Κυριακή στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο. Άρα σε αυτά τα παιχνίδια θα δούμε τον Μπρινιόλι, διότι ο Στρακώσα θυμίζω είναι τραυματίας. Από εκεί και πέρα η τετράδα της άμυνας δεν βλέπω να αλλάζει. Δηλαδή Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπήλιος θα είναι οι τέσσερις στην άμυνα. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει πάρει τη φανέλα του ενός από τους δύο χαφ στο σπίτι του. Και ψάχνουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ, δηλαδή αν θα είναι ο Βιτάλης, ο οποίος θα πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι με τη Λάσκ, ή θα είναι ο Κάιρινεν. Αυτή είναι η μία θέση. Η δεύτερη θέση είναι στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, αν δηλαδή ξεκινήσει ο Κοϊτά ή ο Γκατσίνοβιτς. Δεξιά ο Μάγερ, ο οποίος παιχνίδι με παιχνίδι δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερος. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί σε μεγάλα πρωταθλήματα, άρα δείχνει και την κλάση του και την ποιότητά του, και όλοι μιλάνε για τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο Μάγερ λοιπόν θα είναι στο αρχικό σχήμα, και στην επίθεση να δούμε αν θα ξεκινήσει το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα ή αν θα υπάρχει μια διαφοροποίηση και μείνει ένας εκ των δύο εκτός και δούμε στη θέση του τον Ζήμι.
0: Ωραία. Στο μεταξύ, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, απλά πες το μου για να μπορέσω να σε ρωτήσω κάτι που θέλω για τον Μάγερ συγκεκριμένα.
1: Όχι, έτσι. Κάτι άλλο για την ώρα δεν έχω. Αυτό είναι στο αγωνιστικό κομμάτι. Πες μου, ρώτησε με ό,τι θέλεις.
0: Τώρα, θύμισε μου απλώς με πόσα χρήματα τον πήρε η ΑΕΚ το Μάγερ.
1: Κοίτα, ακούγονται διάφορα ποσά.
2: Radio Roma News.
1: Όπου ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως να αξίζει τόσα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να τσεκάρει η ομάδα που τον έδωσε. Νομίζω.
1: Να δεις. Το κόστος μεταγραφής του από τη Wolfsburg ανήρθε στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι ετήσιες απολαβές του έφτασαν περίπου τα 2 εκατομμύρια σε συμφωνία διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030. Βάλε και κάποια μπόνους. Ακούγεται ότι ξεπερνάει και τα 2,5.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, επειδή σκέφτομαι ότι τώρα έδωσε μια ομάδα τον Μάγερ με 6 εκατομμύρια. Αυτό που βλέπουμε όμως από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι εκπληκτικό, έτσι. Είναι, η απόδοσή του είναι απίστευτη στα πρώτα παιχνίδια.
1: Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει χαρακτηριστική τυχαία ως Μόντριτς, ως ο επόμενος Μόντριτς. Καταλαβαίνεις ότι έχει και στοιχεία, αν δεις το παιχνίδι του. Μιλάμε για για τον 28χρονο Κροάτι Χαφ, ο οποίος είναι αυτό που λέω εγώ, κάνει την μπάλα κομπολόι, να το πω λαϊκά. Σκέφτεται πριν ακόμα του έρθει η μπάλα στα πόδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν ποδοσφαιριστή. Δικαίως λοιπόν αγωνιζόταν και στην Bundesliga. Θυμίζω είχε ξεκινήσει, όπως ξεκινάνε οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από κάπου, αυτός είχε ξεκινήσει από την Dinamo Zagreb. Μετακινήθηκε στην Λοκομοτίβα. Τον απέκτησε ξανά το καλοκαίρι Dinamo Zagreb. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό στοιχείο αυτό ότι δίνουμε έναν παίκτη και μετά πρέπει να τους ξαναπάρουμε πίσω. Το κάνουν και άλλες ομάδες. Έπαιξε στη Ρεν και η Ρεν έβαλε δαπάνησε πολλά χρήματα, θυμίζω 12 εκατομμύρια ευρώ. Και στη συνέχεια ήρθε η Wolfsburg, μια διετία εκεί από το 2023 έως το 2025. Η Wolfsburg έβγαλε, για να δεις Γιώργο για τι ποδοσφαιριστή μιλάμε, έβγαλε από τα ταμεία της 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Δηλαδή πέρσι ο Μάγερ είχε 30 συμμετοχές, 3 γκολ, 5 ασίστ σε μια ομάδα που υποβιβάστηκε. Γιατί να μην το ξεχνάμε, η Wolfsburg υποβιβάστηκε. Γι' αυτό και ο ίδιος ψάχτηκε να αποχωρήσει. Αν δεν υποβιβαζόταν, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έρθει στην ΑΕΚ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ή αν θα ήθελε. Γιατί δεν είναι μόνο η επιθυμία της ΑΕΚ, είναι και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Τα βρήκαν, είναι διεθνής με την Εθνική Κροατία, 38 συμμετοχές, 9 γκολ. Άρα μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Ίσως, εγώ θα πω, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η καλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής, γιατί μπορούμε να δούμε και τον Αριάγκη, ο οποίος και αυτός έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, ο μέσος από την Ονδούρα. Περιμένουμε κάτι παραπάνω από τον Βιτάλης. Γενικότερα, η ΑΕΚ έχει κάνει καλές και ποιοτικές μεταγραφές φέτος.
0: Έχει κρατήσει και τον κορμό της, που είναι πολύ σημαντικό, και αλήθεια είναι αυτό ήταν και ερώτημα σε σχέση με τη συμμετοχή της στο Champions League. Δηλαδή, εκείνη την ώρα το σκέφτεσαι λίγο, αν θα πρέπει να κάνεις γκρέμισμα και χτίσιμα από την αρχή με πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να σταθεί στο ύψος του, στο επίπεδο αυτό, ή αν θα πρέπει να κάνεις ποιοτικές κινήσεις. Επέλεξε το δεύτερο ΙΑΚ και μέχρι τώρα τουλάχιστον δείχνει να δικαιώνεται κιόλας.
1: Δείχνει να δικαιώνεται και σωστά επέλεξε να κρατήσει τον κορμό της και τους περισσότερους ποδοσφαιριστές και έκανε ποιοτικές προσθήκες. Γι' αυτό ίσως να μην δούμε και πολλά σκαμπανεβάσματα από πλευρά ΑΕΚ. Είδαμε το Χαστούκι από την Κηφισιά στη Λεωφόρο, γιατί η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία δεν την είχε ξαναδεί φέτος. Είχε αγωνιστεί η Κηφισιά σε ένα παιχνίδι κυπέλου, είχε πετύχει 6 γκολ, αλλά δεν είχε υλικό στα χέρια της, ίσως την πάτησε, και τώρα οι αντίπαλοι της ΑΕΚ, οι διεκδικητές, αν θες να το πω, για το πρωτάθλημα, έχουν δει την Κηφισιά, έχουν δει πως αγωνίζεται και θα είναι τελείως διαφορετική. Αυτό όμως το πάθημα έχει γίνει μάθημα, τουλάχιστον αυτό φαίνεται στην πλευρά της Ένωσης, και τα πράγματα θα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Βέβαια θα πρέπει να ρυθμίσει αυτό που λέω εγώ, Ελλάδα-Ευρώπη, συνεχόμενα παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχει η διακοπή των τριών εβδομάδων, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να πάρουν ανάσεις οι ποδοσφαιριστές, γιατί ο Μάρκο Νίκολης χρησιμοποιεί ένα ρόστερ 14-15 ποδοσφαιριστών. Όμως θέλω να δω πώς θα επιστρέψει και η ΑΕΚ από τη διακοπή. Βέβαια αυτά θα τα πούμε και στην πορεία. Όταν υπάρχει διακοπή τριών εβδομάδων, καταλαβαίνεις, για ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι λίγο χρονικό διάστημα.
0: Προφανώς, εντάξει. Είναι λίγο περίεργη η συγκυρία, γιατί εντάξει, μετά τη διακοπή μπορεί να έρθουν πολύ περίεργες αλλαγές στην απόδοση όλων των ομάδων.
1: Ακριβώς. Και μιας που λέγαμε πριν για το Μάγερ, αντίπαλος του Μάγερ θα είναι και ο Κουλιεράκης στο παιχνίδι ΑΕΚ Ρώμα.
0: Ο πρώην συμπαίκτης.
1: Όταν έρθει, γιατί ήταν και συμπαίκτες, ναι, στη Βόλσμπουργκ ακριβώς. Και είχαν κάνει μαζί προετοιμασία, είχαν κάνει και κάποια φιλικά. Ακριβώς.
0: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι, ούτως ή άλλως. Είναι από τα παιχνίδια που νομίζω η ΑΕΚ θα κοιτάξει να διεκδικήσει το οτιδήποτε. Έτσι.
1: Ναι, σίγουρα όχι μόνο αυτό το παιχνίδι, αλλά και το επόμενο του Champions League 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ. Η ΑΕΚ όμως είχε την ατυχία να πέσει σε ένα δύσκολο όμιλο, γιατί ο όμιλος είναι δύσκολος. Αν δει κάποιες ομάδες, είναι η Real Madrid, η Borussia Dortmund, είναι η Galatasaray, η Ρώμα, η Manchester City. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα και η Como, που ήρθε από το τέταρτο γκρουπ τότε της κλήρωσης, ήταν η πιο δύσκολη σε αυτό το γκρουπ. Η Como είναι μια ομάδα που δεν έχει ιταλικό στυλ, παίζει με το στυλ του Fabregas, ισπανικό, στυλ ποδοσφαίρου. Είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Βέβαια, αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι ο αυριανός αγώνας στην Τρίπολη, εκεί όπου δεν θα είναι μόνο η ΑΕΚ, θα έχει 1.400 φίλους της, επίσημα 1.400, γιατί μπορεί να υπάρξουν και άλλα εισιτήρια και κάποιοι μεμονωμένοι φίλοι της ΑΕΚ να τα προμηθευτούν για τη θύρα 3. Ήδη η ζήτηση είναι τεράστια, δηλαδή αν η ΑΕΚ έχει στη διάθεσή της όλο το γήπεδο θα το γέμιζε, πραγματικά το λέω αυτό, γιατί με παίρνουν και εμένα αρκετοί φίλοι και δικοί μου αλλά και γενικότερα γνωστοί των γνωστών και μου ζητάνε εισιτήρια όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, εντάξει, εξυπηρέτησα όσο μπορούσα, αλλά δεν είναι στο χέρι μου.
0: Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, Μάριε. Εντάξει, ό,τι μπορεί και εμένα η αλήθεια είναι με είχαν προσεγγίσει για διάφορα. Έτσι, τους πάντες νομίζω πλέον.
1: Τους πάντες. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι αύριο 3 ερωτηματικά για την ΑΕΚ. Στα χαφ αν θα δούμε Βιτάλης ή Κάιρινεν. Στο αριστερό φτερό αν θα δούμε Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης αν θα μείνει εκτός ένας εκ των Γιώβιτς Βάργα για να δούμε τον Ζιν.
0: Βλέπεις να κάνει rotation ο Νίκολιτς σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν είναι θέμα rotation αν κάνεις 2-3 αλλαγές. Είναι θέμα φρεσκαρίσματος θα πω εγώ. Rotation, ίσως δούμε περισσότερες αλλαγές στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Κύπελλο την Πέμπτη, 6:15 στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί σίγουρα υπάρχουν οι δύο αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004. Να δούμε και ποιοι, σε εισαγωγικά μικροί εγώ θα πω, θα αγωνιστούν. Και φυσικά και ποιοι άλλοι παίκτες θα μπορέσουν σε εκείνο το μάτς να πάρουν φανέλα βασικού. Έχει παίκτησιά και έχει το υλικό, έχει το ρόστερ και είμαι σίγουρος ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων να αφήσει βαθμούς πουθενά. Θέλει τη νίκη και μάλιστα στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Κύπελλο θέλει να πετύχει όσα περισσότερα γκολ γίνεται η ομάδα του, γιατί μετράνε τα γκολ στη League Phase του Κυπέλλου. Μην το ξεχνάμε και αυτό, όπως μετράνε και στο Champions League. Γι' αυτό ήταν και εκνευρισμένο στα αποδυτήρια μετά το 1-0 κόντρα στη Λάσκ. Τα έχωσε στους ποδοσφαιριστές του γιατί είχαν ευκαιρίες. Θυμίζω, είχε τετ-α-τετ ο Βάργα, είχε ευκαιρία ο Γιώβιτς που κατά τύχη στο δεύτερο λεπτό αποκρούει με το κεφάλι ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ. Ο Ζήνη θα μπορούσε να είχε χρηστεί σκόρ. Γενικότερα η ΑΚ είχε ευκαιρίες να μεγαλώσει κάπως το σκόρ. 2-0, 3-0. Βέβαια κινδύνευσε στο τέλος να ισοφαριστεί, αλλά ευτυχώς οι καρδιές όλων πήγαν στις θέσεις τους.
0: Είχε γυρωμένο γκολ επίσης.
1: Είχε τον γκολ που ακυρώθηκε ακριβώς. Δηλαδή είναι και αυτό το κλέζε γαμότο για λίγο. Αυτό το λίγο κόστησε συνάδεια και ένα δεύτερο γκολ και ήταν και ένας πολύ ωραίος συνδυασμός.
0: Ακριβώς και είναι ακριβώς αυτό που είπα. Η αλήθεια είναι την επόμενη μέρα ότι μακάρι να μην μετρήσει η διαφορά γκολ και να μην της κοστίσει το ότι δεν σκόραρε.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι.
0: Το ότι δεν σκόραρε εννοώ παραπάνω γκολ, έτσι.
1: Παραπάνω τέρματα, ναι. Απλά είδαμε και τη Λάσκη είναι μια καλή ομάδα. Μπορεί να κάνει τη ζημιά στην αντεπίθεση. Η ΑΕΚ ευτυχώς είχε δουλέψει σωστά. Και ο αντίπαλος θα σου δημιουργήσει 2-3 καλές ευκαιρίες. Αλλά εκεί όποτε χρειάστηκε ο Μπρινιόλι, ο οποίος αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι άρρωστος, θα πήγε εξαιρετικά. Έχει την ευκαιρία του και αυτός στα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή. Δηλαδή, θυμίζω, με Αστέρα, Πανσεραϊκό, Βόλο. Βέβαια, αφήνω ένα ερωτηματικό αν θα το δούμε και με τον Πανσεραϊκό στο αρχικό σχήμα ή αν θα επιλέξει τον Παλαμότη, δηλαδή έναν από τους δύο μικρούς που δικαιούται να χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο συγκεκριμένο μάτς. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπρινιόλι θα ξεκινήσει και σε αυτό το μάτς για να πάρει και αυτός παιχνίδια στα πόδια του, το δικαιούται. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, γι' αυτό η ΑΕΚ τον είχε αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό τον εμπιστεύεται και είναι στο ρόστερ της Ένωσης.
0: Τέλεια, τέλεια. Να κλείσουμε με αυτό, Μαρίε.
1: Ωραία, έτσι. Ωραία.
0: Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Είμαι στη διάθεσή σου όποτε χρειαστείς. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εμείς τώρα θα πάμε λίγο σε μια είδηση κυρίως από το διεθνή χώρο, γιατί αυτό βγαίνει από την Τουρκία, ότι η Φενέρμπαχτσε τσεκάρει τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Φαίνεται να ψάχνει προπονητή και εξετάζει την περίπτωση του Βάσκου Κόουτς που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος Κόουτς, ο οποίος δεν τις φέρνει πολύ ευχάριστες αναμνήσεις, για να λέμε την αλήθεια, από την άποψη ότι το 2024 την είχε αποκλείσει με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Conference League.

Βγαίνουν και διάφορα δημοσιεύματα, συνεχίζονται τα δημοσιεύματα μάλλον για Παναθηναϊκό και Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν, για τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις του τριφυλιού με τους Τζιάλο Ρώσι. Το γράφει και ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται κι άλλα. Πάμε break και επανερχόμαστε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόθεση ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanisa ADV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.
7: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
12: Ναι, θέλω γλυκό.
11: Τι γλυκό?
12: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
11: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
12: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
14: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
13: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
14: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
15: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θυμίζω ξανά το Viber του σταθμού και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, με εμένα τουλάχιστον. Στο Viber του σταθμού, όπως είπαμε, 6939-943-943, και στο Facebook, στο George IW, το προφίλ. Μπορείτε να μου στείλετε έτοιμα και να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε.

Λοιπόν, θα πάμε για λίγο στον ΠΑΟΚ και μετά θα πιάσουμε τα φιλικά των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ. Ωστόσο, να πάμε λίγο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε την ευκαιρία τώρα. Γιατί ο Σιμών Μπαντζά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, 30 ετών επιθετικός. Βρίσκεται, όπως είπαμε, στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ο Γαλλοκογκολέζος Φορ άργησε ο λιγοντή να πάει στη Θεσσαλονίκη, και αυτό γιατί ήταν να βρίσκεται από χθες το πρωί στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ωστόσο, η καθυστέρηση της πτήσης που είχε από το Αμπουντάμπι είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση με Κωνσταντινούπολη. Δεν έχασε την ανταπόκριση και δεν πρόλαβε το αεροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη, και εν τέλει πήρε το επόμενο και έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει κάτι στην ουσία για την συμφωνία, για τη συμφωνία που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί ο Μπαντζά έχει συμφωνήσει, θα πάει, θα περάσει τα ιατρικά και θα ανακοινωθεί. Μένουν επί της ουσίας οι ανακοινώσεις και τα ιατρικά. Σήμερα θα γίνουν πιθανότητα και οι ανακοινώσεις, το αναφέρω αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον. Αναφέρουμε βέβαια ότι ο Μπαντζά, και να ανακοινωθεί σήμερα, προφανώς δεν υπολογίζεται για το προσεχές ντέρμπι, έτσι, με τον Άρη. Και είναι λογικό, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος για να ενσωματωθεί. Θα βρεθεί βέβαια στην Τούμπα, τουλάχιστον αυτό αναμένεται να συμβεί. Αναμένεται να βρεθεί λοιπόν στην Τούμπα και να πάρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της Τούμπας στο ντέρμπι με τους κίτρινους.

Λοιπόν, τι είχαμε χθες, λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τι είχαμε ακριβώς στο, στο μπασκετικό κομμάτι, στα χθεσινά φιλικά. Είχαμε ένα αθηναϊκό ντέρμπι εντός αγωγικών, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είχαμε το ή την επανάληψη εντός αγωγικών του αγώνα του Ολυμπιακού με, με τον Ερυθρό Αστέρα. Αντί για την Κρήτη, βέβαια, έγινε στην Κύπρο το παιχνίδι αυτή φορά. Δύο διαφορετικά φιλικά για δύο διαφορετικά τουρνουά. Συν ένα παιχνίδι του Άρη. Και θα ξεκινήσουμε από τους πρωταθλητές Ευρώπης, θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο καλύτερος των Πειραιωτών. Βέβαια, δεν είχε καλά ποσοστά από την περιφέρεια ο Βεζένκοφ. Είχε 0 στα 6 τρίποντα μέχρι το τέλος του αγώνα. Μάλλον μέχρι τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, γιατί κάπου εκεί ο Βεζένκοφ βρήκε για λίγο το χέρι του. Βρήκε την κρίσιμη στιγμή το χέρι του και έβαλε το κρισιμότερο σουτ που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό. 1 στα 7 και αυτό το 1 ήταν ένα και καλό που λέμε. Έβγαλε μια εντυπωσιακή άμυνα ο Ζαν Μοντέρο και κυριολεκτικά ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο το ότι πολύ μεγάλο το σουτ μετά από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με μια τρίπλα είδε για λίγο καθαρά την Στεφάνη και ευστόχησε. Η αλήθεια είναι, βέβαια, δεν μπορείς να κρίνεις πάρα πολλά από τα φιλικά. Βέβαια, για την ιστορία, για το στατιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ως καλύτερο, όπως είπαμε, το Βεζένκοφ με 22 πόντους. 16 πόντους έβαλε ο Φουρνιέ. Από την πλευρά των Σέρβων, ο Τσίμα Μονέκε είχε 17 πόντους με 4 τρίποντα, μάλιστα, τα οποία ήταν όλα στο πρώτο ημίχρονο. Γενικότερα σε πολύ μεγάλη στο μεγαλύτερο μάλλον μέρος του αγώνα μπροστά ήταν ο Ερυθρός. Ο Ερυθρός Αστέρας, βέβαια, την κρίσιμη στιγμή ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά και νίκησε. Πάμε τώρα να πιάσουμε τον Παναθηναϊκό, γιατί και αυτός είχε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα φιλικό στη Ρόδο. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει και στη Ρόδο για το Super Cup, όπως και η ΑΕΚ. Οι άλλες δύο ομάδες ήταν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, φυσικά, για το Super Cup στην Ρόδο. Παρ' όλα αυτά, πάμε τώρα στα φιλικά της Ρόδου. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, νίκησε εύκολα την ΑΕΚ 78-56 και είδαμε μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά από τους πράσινους σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρσι επί Αταμάν. Και γιατί το λέω αυτό? Ο Αταμάν, εάν για κάτι σίγουρα δεν φημιζόταν, ήταν για την άμυνά του, για την άμυνα που παίζουν οι ομάδες του. Χθες ο Παναθηναϊκός είχε αμυντικό, είχε μια πολύ αμυντική προσέγγιση στο παιχνίδι, από την άποψη ότι στηρίχθηκε στην καλή του άμυνα, νίκησε με 22 πόντους. Βλέπουμε λοιπόν έναν τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, στο φιλικό παιχνίδι τουλάχιστον. Και γιατί το λέμε αυτό? Η άμυνα, καλός ή κακός, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε δει ούκο λίγες φορές και θα το αναφέρουμε και τώρα. Η επίθεση σου δίνει νίκες, η άμυνα θα σου δώσει τίτλους. Αυτό είναι το δεδομένο. Θέτω απλά ως παράδειγμα την περσινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός με την άμυνά του έφτασε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχασε στους τελικούς από τον Ολυμπιακό, που δεν έπαιζε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, που δεν ήταν καλός αμυντικά, έχασε από τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, στους τελικούς. Αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.

Και γι' αυτό η αλήθεια είναι, λέγαμε κιόλας και πριν αρκετό καιρό, ότι ο Ολυμπιακός περιμένε στη γωνία για το Χουάντσο. Βέβαια η αλήθεια είναι, αυτό που σκεφτόμουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πώς θα γίνει ο Μπράντοβιτς να αφήσει το Χουάντσο να φύγει. Ειδικά το Χουάντσο. Και από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει. Ο Χουάντσο ανανέωσε και είναι κανονικά στο Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι άλλο τώρα, ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει να χτίσει αρκετά, έχει να χτίσει αρκετά πράγματα μάλλον στο αγωνιστικό κομμάτι. Το σίγουρο και το δεδομένο της υπόθεσης είναι ότι ο Μπράντοβιτς έδειξε ξεκάθαρα τη συμπεριφορά του και από το κομμάτι των δηλώσεων του, θα τις αναφέρουμε λίγο γρήγορα. Ήταν τυπικό μάτς προετοιμασίας, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, υπήρχαν θετικά και αρνητικά, πρέπει να συνεχίσουμε. Κάποιοι παίχτες έχουν μόνο 3-4 προπονήσεις. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα, μερικά ίδια. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο που μας υποστηρίζει. News. Βλέπουμε λοιπόν τη διάθεσή του να μην επαναπαυτεί σε καμία περίπτωση, και είναι λογικό, εντάξει, παιχνίδι προετοιμασίας ήταν. Είδαμε το ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιαννούλη Λαρετζάκη με την ΑΕΚ επίσης.

Με την ευκαιρία πρέπει να αναφέρουμε επίσης για το φιλικό αυτό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Ρόδο, ότι οι φίλοι της ΑΕΚ, να το πω, ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από το κήπεδο, θα το πούμε. Εννοείται θα το πούμε. Για την αλήθεια, στην τρίτη περίοδο νομίζω αποχώρησαν από το φιλικό οι οπαδοί της Ένωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της Άνε Λαρίνα στον Ολυμπιακό. Όλο αυτό συνέβη στην αρχή της τρίτης περίοδου, σωστά το ανέφερα.

Και θα πάμε και στον Άρη, ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια χθες. Βρέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στο μείον 15. Ναι, ιτήθηκε από την Μακάμπι Τελαβίβ στην Λευκοσία, στο ίδιο τουρνουά που συμμετέχει και ο Ολυμπιακός, 92-87. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει, να πούμε, τη Μακάμπι αύριο. Κάτι που δεν ανέφερα επίσης για το Παναθηναϊκό είναι ότι και σήμερα αγωνίζεται, και αγωνίζεται με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο.

0: Στο μεταξύ έχει διαρρεύσει και ένα βίντεο από την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ το δημοσίευσε.
0: Ένα βίντεο από την προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά στο μπάσκετ που ο Μπαζίνας, ο Νάσος Μπαζίνας, παίρνει το αίμα του πίσω εντός αγωγικών από τον Αντρέα Τρενκέρι. Τον είχε τσιγκλήσει, η αλήθεια είναι, ο Ιταλός κόουτς, λέγοντας πως τώρα τον προκαλώ γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον, δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε στο παρκέ και τέτοια, γιατί είχε κάνει μια πολύ μετρία εμφάνιση ο Νάσος Μπαζίνας. Χθες λοιπόν, μετά από εύστοχη βολή του Μπαζίνα, ο Τρενκέρι κλήθηκε να τρέξει στο γήπεδο πάνω κάτω. Και ο ίδιος ο Έλληνας γκάρντ του φώναζε χαρακτηριστικά «Go, go, go», ζητώντας του κιόλας να ανεβάσει ρυθμό, κάνοντας του εντός αγωγικών καψόνι. Μια απολαυστική στιγμή, η αλήθεια είναι. Γιατί εντάξει, αυτό δείχνει και το πολύ πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Δικέφαλος του Βορρά είναι και φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup.

Στο μεταξύ, χθες ο Καραλής έκανε μια απίστευτη εμφάνιση. Έφτασε στα 6 και 15. Απέτυχε δύο φορές να περάσει τα 6 και 25. Ιτήθηκε βέβαια από τον Μόντο Ντουμπλάντης στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Το θέμα είναι, εντάξει, αυτό θα το αναλύσει περισσότερο ο Νίκος Κατσάτος στο 11-1. Το αναφέρουμε.

Φυσικά για όσους θέλουν να δουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο, να αναφέρουμε το που θα μεταδοθεί φυσικά. Μεταδίδεται από το Action 24. Στις 6 ώρα είναι το παιχνίδι.

house will hold. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα, θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα Παιδικά

0: Εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφυγα.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο...
4: Ραδιορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, πάντοτε αυστηρή και παγρυπνούσα. Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και αναφωνούμε όλοι μαζί ότι κόσμος, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα, από τους 98 και 3. Είναι πολλά αυτά που μπορεί να συμβούν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Οι ανατροπές των πολύ τελευταίων 24 ώρων, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είναι το λιγότερο εντυπωσιακές. Αλλά και η μεγάλη μας πατρίς, η Ευρώπη, μας επιφυλάσσει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, άλλη μια δυσάρεστη εξέλιξη με την άνοδο που προεξοφλείται της σουηδικής ακροδεξιάς, τις αυριανές βουλευτικές εκλογές και τη διαμόρφωση ενός τοπίου που θα καθιστά μάλλον αναπόφευκτη τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση. Τέτοια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα, αφού όμως πρώτα πάρουμε μια αναγκαία, βαθιά μουσική σπουδή.

ένας και ένας. Οι 39 εκλεγέντες στο τοπικό κοινοβούλιο του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Σαξονίας Ανάλτ, στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, με τη λίστα της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας από αυτούς είναι πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, της λαοκρατικής παλιά, της Τάζιντε. Ένας άλλος έχει καταδικαστεί για κλοπή και έχει παραδεχθεί ότι συμμετείχε σε παραγωγές πορνογραφικού περιεχομένου. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η υπόθεση δύο νέων εκλεγέντων βουλευτών, οι οποίοι ερευνώνται για πιθανή προσπάθεια συνέχισης της δράσης της Artgemeinschaft, μιας απαγορευμένης ακροδεξιάς οργάνωσης με νεοπαγανιστικές, εθνικιστικές και αντισημιτικές αναφορές. Ο ένας μάλιστα ερευνάται και

Αλλά πρώτου καλά-καλά, αφού μειώσουμε τις εξελίξεις της προηγούμενης Κυριακής από την Γερμανία, θα πρέπει να είμαστε καταλλήλως προετοιμασμένοι για τα όσα συμβαίνουν, πρόκειται να συμβούν στις

0: Όλες πρέπει να πω ένα μήνα.
1: News.
0: Των Σουηδών σοσιαλδημοκρατών έμοιαζε αναπόφευκτη. Κι όμως το κόμμα της έχει αρχίσει να χάνει το δημοσκοπικό του προβάδισμα ένα 24ωρο πριν από τις εκλογές εναντί των ακροδεξιών Σουηδών δημοκρατών του Γίνι Όκεσον αλλά και των μετριοπαθών του απερχόμενου πρωθυπουργού Ούλφ Κρίστασον. Και αυτή τη φορά τους ακροδεξιούς δεν θα μπορέσει, αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, να τους έχει κανείς στο περιθώριο. Αρκέστηκαν σε μια παροχή ψήφου ανοχής στον κυβερνητικό, στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό του κ. Κρίστασον. Μάλλον θα πρέπει να τους καμαρώσει κανείς σε κυβερνητικά έδρανα. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον άνθρωπό μας στη Στοκχόλμη, όπως τον αποκαλώ. Καλωσορίζω στην εκπομπή τον πολιτικό επιστήμονα κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη. Καλημέρα από τον Αθήνα 84.
2: Καλημέρα από τη Στοκχόλμη. Γεια σας. Γεια στους ακροατές και σε σένα Κώστα προσωπικά. Γεια.
0: Τι θα πρέπει να περιμένουμε αύριο από τις κάλπες?
2: Η κατάσταση αρχίζει να μοιάζει με πραγματικό θρίλερ. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες η επιστροφή των σοσιαλδημοκρατών και της Μαγδαλένα Άντερσον στην Πρωθυπουργία έμοιαζε σχεδόν βέβαιη. Αλλά γιατί η κεντροαριστερά προηγούταν με περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες και η νίκη της αντιπολίτευσης θεωρείται σχεδόν απίθανη από τους περισσότερους αναλυτές.
0: Σήμερα όμως αυτές οι 10 μονάδες έχουν περιοριστεί σε λιγότερες από 2, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που προσωπικά έχω υπόψη μου. Δηλαδή το μπλοκ της αντιπολίτευσης είναι λίγο πάνω από το 50% και το κυβερνητικό μπλοκ λίγο πάνω από το 48%.
2: Ακριβώς. Και αυτό οφείλεται σε κάτι πρωτοφανές στα πολιτικά δεδομένα της Σουηδίας, συγκεκριμένα στην τεράστια άνοδο του μικρού κόμματος των φιλελευθέρων, Liberalerna, το οποίο πριν από 1-1,5 μήνα περίπου οι δημοσκοπήσεις το έφεραν να μην μπαίνει στη Βουλή. Εδώ υπάρχει ένα πλαφόν 4% για είσοδο στη Βουλή και η δύναμή του κυμαινόταν σύμφωνα με τα τότε Γκάλοπ γύρω στο 2%, είχε ακόμη και κάτω του 2% είχε φτάσει.
0: Και σχεδόν σήμερα τριπλασίασε τη δύναμή του στην πρόθεση ψήφου.
2: Σχεδόν τριπλασιάστηκε, που αυτό σημαίνει επειδή είναι μπαλαντέρ. Χωρίς αυτό το κόμμα έπρεπε στην οποιαδήποτε περίπτωση τα κεντροδεξιά κόμματα του συνασπισμού, τα τίντε λέγονται έτσι, ο συνασπισμός είναι από ένα παλάτι όπου υπογράφηκε, έγινε η συμφωνία της προηγούμενης διακυβέρνησης μεταξύ τους, αυτά τα κόμματα ήταν αδύνατο να ξαναπάρουν την εξουσία. Αυτό όμως το πράγμα έχει πλέον τελείως ανατραπεί και όπως φαίνεται θα έχουμε ένα θρίλερ το βράδυ των εκλογών. Ακόμη οι σοσιαλδημοκράτες από την πλευρά τους αισιοδοξούν ότι θα κερδίσουν, αλλά η αισιοδοξία πάντα υπάρχει. Αυτό θα φανεί το βράδυ των εκλογών.
0: Ας σταθούμε για λίγο σε αυτή την μικρή έκπληξη της σουηδικής πολιτικής κοινής, το κόμμα των φιλελευθέρων. Πώς βρέθηκε από το 2 στο 5,8% δημοσκοπικά πάντα?
2: Σίγουρα αυτό συμβαίνει στη Σουηδία και συμβαίνει και σε άλλα κράτη σε εκλογικές αναμετρήσεις. Γίνεται μία πρημοδότηση ψήφων από τα άλλα κόμματα του συνασπισμού, συγκεκριμένα από το κόμμα των μετριοπαθών, το δεξιό κόμμα του Πρωθυπουργού Κρίστενσον, και όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, και ακόμη από το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα που μέχρι τώρα μπορεί να μην συμμετείχε στην κυβέρνηση, αλλά τη στήριζε και χάρη σε αυτούς κατάφερε να σχηματίσουν κυβέρνηση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η επιθετική πολιτική και αν θέλεις το θάρρος και ο τσαγανός, να το πω με απλά ελληνικά, που έδειξε η αρχηγός αυτού του μικρού κόμματος. Είναι αρχηγός μόλις ένα χρόνο περίπου, Σιμώνα Μόχαμσον. Το επίθετο της είναι αλλαγμένο. Ήρθε ως νήπιο με τους γονείς της ως πρόσφυγες, μάλιστα περάσαν κάπου από το Αιγαίο στην Ελλάδα και συνέχεια πήγαν στη Γερμανία και από εκεί στη Σουηδία. Είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα πριν από ένα περίπου μήνα, πριν κάποιες εβδομάδες, φαίνεται να τα βρήκε με τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος. Υπήρξε ένας αγκαλισμός στη δημόσια σουηδική τηλεόραση κατά διάρκεια μιας συζήτησης, συνέντευξης που είχαν εκεί, και από τότε ουσιαστικά πήρε μια τεράστια όθηση, η οποία, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά παρατηρείται στο πολιτικό γίγνεσθε της Σουηδίας. Από την άλλη πλευρά, ίσως είναι και το σχετικά μεγάλο ή γύρω στο 10% ποσοστό των αναποφάσεων που πλέον έχουν αποφασίσει. Όπως φαίνεται, ένα μέρος από αυτούς, όχι μεγάλο, πάει προς τους φιλελεύθερους. Το μεγαλύτερο όμως μέρος στο οποίο οφείλεται η αύξηση, πιστεύετε ότι είναι από ψήφους του καναπέ και του καναπέ, αλλά και της πρημοδότησης από τα δύο κόμματα κύρια, αλλά και από άλλα κόμματα που προανέφερα. Και επίσης, ξέρεις, δημιουργείται το αντίθετο του φαύλου κύκλου. Έχουμε έναν κύκλο ο οποίος πάει προς τα πάνω. Όταν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι ένα κόμμα αρχίζει να ανεβαίνει, τότε αυτό δημιουργεί επιπλέον τάση για άνοδο. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλιώς δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές και σχολιαστές είναι άφωνοι. Πώς ήταν δυνατόν? Δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα ένα κόμμα που έχει 2% ξαφνικά κάποιες δημοσκοπήσεις να του δίνουν ακόμη και πάνω από 5%, ή εδώ έχουμε ένα εύρος ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις, κυμαίνεται μεταξύ, οι τελευταίες του δίνουν μεταξύ του 4,7%, του 5% και του 5,5%, και αναφέρομαι σε δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών.
0: Οι ακροδεξιοί σε τι ποσοστό μετριούνται?
2: Οι ακροδεξιοί είναι, να πω, είναι γύρω στο 18,8% τους δίνει μία δημοσκόπηση. Μία άλλη της πολύ σοβαρής εταιρείας δημοσκοπήσεων, της Novus, τους δίνει 19,5%. Αυτή η δημοσκόπηση είναι προχθεσινή.
0: Ενώ η τελευταία τους εκλογική επίδοση ποια ήταν?
2: Η τελευταία της εκλογική επίδοση ήταν εκεί πάλι. Εκεί κρατούν τα ποσοστά τους. Περίπου εκεί ήταν. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η μείωση του κυβερνητικού κόμματος, ή μάλλον του κόμματος του Πρωθυπουργού, του φιλελεύθερου ουσιαστικά δεξιού κόμματος υπό τον Κρίστενσον, το οποίο πέφτει. Μία δημοσκόπηση του δίνει 18%, μία άλλη του δίνει 15,8%. Έχουμε και εδώ μία μείωση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου μεταξύ από μισή μέχρι μία μονάδα. Και ταυτόχρονα αυτό που επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η μείωση του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών. Οι Σοσιαλδημοκράτες, άμα πάμε κανένα δύο μήνες πίσω, τρεις, ήταν φτάσει σε ποσοστά μέχρι και 32-33%. Και ξαφνικά τώρα βρίσκονται μία δημοσκόπηση, για να αναφερθώ σε και οι τρεις που έχω κατά νου αυτή τη στιγμή, όλες είναι των τελευταίων ημερών, χθεσινές και προχθεσινές δηλαδή, του δίνουν γύρω στο από 27,5% περίπου της 100 μέχρι 28,5%, 28,6%
0: δημοσκόπηση. Δηλαδή υποχώρηση τουλάχιστον 5 μονάδων. Πού θα πρέπει να την αποδώσουμε?
2: Υποχώρηση... Κοίταξε, Κώστα, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Πρώτον είναι η επιθετική καμπάνια των κομμάτων της κυβερνητικής παράταξης. Αλλά θα έλεγα, προσωπική μου άποψη αυτή, είναι και το άχρωμο ή λίγο... το άχρωμο στυλ της υποψήφιας πρωθυπουργού και προέδρου των Δημοκρατών, η οποία αυτή τη φορά, ενώ είχε ένα άλλο επιθετικό και αναλυτικό τόνο, αυτή τη φορά δεν το παρατήρησα κατά διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Φυσικά, ας έχουμε υπόψη ότι οι δημοσκοπήσεις, και έχει συμβεί στο παρελθόν, κάνουν και λάθος. Μπορεί το αποτέλεσμα το αυριανό να είναι αυτό που περιμένουν οι δημοκράτες και όλη η πλευρά της κεντροαριστεράς. Αυτό θα το δούμε.
0: Ποια θέματα κυριάρχησαν στην προεκλογική καμπάνια και ποια πραγματικά απασχολούν το Σουηδό ψηφοφόρο?
2: Κοίταξε, τα κύρια θέματα, και αυτό ίσως είναι το ένα από τα πλέον σημαντικά, και σε αυτό οφείλεται η μεγάλη άνοδος των Σουηδών Δημοκρατών, δηλαδή του ακροδεξιού κόμματος, είναι η καμπάνια του που έχει ως στόχο την αυστηρή, δηλαδή αυτό τονίζει, την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, αναφέρεται στην υποχρεωτική ενσωμάτωση των μεταναστών και επίσης την μηδενική ανοχή στο έγκλημα, το οποίο το θεωρεί ως ενιαίο αφήγημα διάσωσης, όπως λένε οι ίδιοι, του σουηδικού κοινωνικού συστήματος. Όσον αφορά το κόμμα των μετριοπαθών, το συντηρητικό φιλελεύθερο κόμμα του Κρίστεσον, εκεί η έμφαση του κόμματος είναι στην οικονομία, στην οικονομική ελευθερία, τα συνήθη αυτών των κομμάτων, τη μείωση των φόρων, αλλά και το νόμο και την τάξη. Εδώ συμφωνούν, κινήθηκε προς την πλευρά των Σουηδών Δημοκρατών, των ακροδεξιών, ο Κρίστενσον.
0: Υπάρχει πραγματική έξαρση της εγκληματικότητας ή αυτό είναι επικοινωνιακό?
2: Υπήρχε εγκληματικότητα με την έννοια που δεν θεωρώ ότι ήταν υψηλότερη από ό,τι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα γινόταν μια συζήτηση περίεργη σε ό,τι αφορά τη Σουηδία και αναφέρανε πράγματα τα οποία για μένα που ζω εδώ 56 χρόνια, 57 πάω να τονίσω, ακατανόητα. Η εγκληματικότητα υπήρχε εγκληματικότητα ανάμεσα σε διάφορες φατρίες νέων, συμμορίες δηλαδή, αλλά τέτοια αντίστοιχα φαινόμενα τα βλέπουμε και αλλού. Η Σουηδία συνεχίζει να είναι μια ήσυχη χώρα όπου κανείς ελεύθερα, χωρίς ιδιαίτερο φόβο, μπορεί να περπατάει τη νύχτα στον δρόμο, θα έλεγα σε αντίθεση με την Αθήνα, σε κάποιες συνθήκες της Αθήνας. Γι' αυτό η εγκληματικότητα, παρότι υπάρχει, δεν είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν κάνει την παρουσία της σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σε άλλες.
0: Οι ανά τον κόσμο τραμπιστές όμως, να το πω έτσι, υποστηρίζουν ότι ολόκληρες περιοχές της Σουηδίας έχουν καταστεί αδιάβατες, ιδίως μετά το 2015 και την μαζική εισρωή μεταναστών.
2: Αυτό είναι, να το πω με τραμπική έκφραση που συνήθως χρησιμοποιείται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, bullshit. Γιατί αυτοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουν καθόλου περιορισμούς και ενδιασμούς να πούν το οτιδήποτε προκειμένου να κάνουν την προπαγάνδα τους. Από τον πρόεδρο μέχρι σε κατώτερα επίπεδα τραμπιστών. Οπότε δεν, κατά την δική μου άποψη, δεν ευσταθεί αυτό. Αυτό όμως που μπορούμε να παρατηρήσουμε, σίγουρα υπάρχουν προάστια όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών, και δεν θα λέγω ότι είναι μετανάστες που ήρθαν κύρια μετά το 2015 ή το 2015 με το μεγάλο κύμα, είναι μετανάστες που συσσωρεύτηκαν σε αυτά τα προάστια, στο Μάλμε, στο Γκέτεμπορ, στη Στοχόλμη, βόρεια και νότια Στοχόλμη, υπάρχουν κανένα δυο τέτοια προάστια. Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση ατόμων με μεταναστευτική προέλευση, και μάλιστα από κάποιες συγκεκριμένες χώρες αραβικής, μουσουλμανικής προέλευσης, και εκεί όντως υπάρχει εγκληματικότητα. Αλλά αυτό το πράγμα νομίζω μπορείς να το συναντήσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην ίδια έκταση. Το γιατί η Σουηδία, που κάποτε την θεωρούσαμε και ακόμη θεωρείται μοντέλο παντός είδου, οικονομικό κύρια και ευημερίας για τους πολίτες, ξαφνικά γίνεται στόχος κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό λυπάμαι, αλλά το είδαμε πολλές φορές να γίνεται στην Ελλάδα. Να πάω σε ένα άλλο θέμα, 2 δευτερόλεπτα. Το ίδιο πράγμα έγινε τότε με τον COVID. Η επίθεση που δέχθηκε η Σουηδία για τον COVID δήθεν ότι δεν την ενδιαφέρει, θέλουν να πεθάνουν οι συνταξιούχοι για να μην πληρώνει συντάξεις και άλλες τέτοιου είδους ανοησίες, να το πω καθαρά. Και γιατί φάνηκε ότι η Σουηδία είχε την καλύτερη, μα την καλύτερη και το τονίζω, επιδημιολογική εικόνα σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον αναπτυγμένο κόσμο. Γιατί όταν τρέχεις ένα μαραθώνιο δεν βγάζεις το αποτέλεσμα μετά τα 5 χιλιόμετρα, το βγάζεις μετά τα 42,2 χιλιόμετρα. Και αυτό συνέβη. Οπότε υπάρχει μια τάση η Σουηδία
0: επέμεινε να τηρήσει τη δική της επιστημονική γραμμή που ήταν δουλεμένη χρόνια και να μην υποκύψει σε εξώθεν πίεσης. Αλλά να γυρίσουμε στα εκλογικά. Αν η δεξιά πολυκατοικία, να το πω έτσι, καταφέρει να βγει μπροστά σε σχέση με τον μπλοκ της κεντροαριστεράς, θα κρατήσει τη διακυβέρνηση, αλλά με εσωτερικές ανακατατάξεις που θα έχουν προκύψει.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Η πλειοψηφία των δικών, τόσο πρωτόδικα όσο και στο και δευτεροβάθμια στο εφετείο, οι κατηγορούμενοι έχουν μεταναστευτική και δι και μάλιστα προέλευση από χώρες της
0: Μέσης Ανατολής,
2: της Ισπανικής πληθυσμούς, της Μέσης Ανατολής, Αφρικής, και αυτό σίγουρα η Σουηδία, επειδή είναι φυγήσυχη και δεν το εκφράζουμε άλλο τρόπο με συγκρούσεις κοινωνικές και με φασαρίες διάφορου τύπου, το εκφράζουν με την ψήφο τους και με τόσο στις δημοσκοπήσεις που γίνονται ενδιάμεσα από τις εκλογές και τώρα που θα ψηφίσουν. Υπάρχει αυτό το
0: πρόβλημα. Η τελευταία μου ερώτηση είναι εξής. Είναι οι πρώτες εκλογές που διεξάγει η Σουηδία ως μέλος πλέον του ΝΑΤΟ. Αυτό πώς μπαίνει στην εξίσωση?
2: Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όλα τα κόμματα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα από το αριστερό κόμμα, αλλά στο θέμα της εξωτερικής, στα θέματα του ΝΑΤΟ και της βοήθειας προς την Ουκρανία συμφωνούν. Υπάρχει κονσένσους. Οπότε δεν έχουμε. Η Σουηδία κάνει τις, θεωρούν όλα τα κόμματα, αν εξαιρέσουμε το αριστερό κόμμα που ήταν ενάντια στην ένταξη του ΝΑΤΟ στην αρχή, αλλά τώρα την αποδέχεται, όλα τα άλλα κόμματα θεωρούν ότι ήταν μια σωστή ενέργεια, δεδομένη της απειλής που αυτοί θεωρούν ότι υπάρχει από πλευρά Ρωσίας. Υπάρχει και εδώ μια ρωσοφοβία η οποία έχει ιστορικό υπόβαθρο, έχει σχέση με την ιστορία και το παρελθόν της. Η Σουηδία ήταν κάποτε αυτοκρατορία και ήταν από την άλλη μεριά της Βαλτικής, είχε όλες τις βαλτικές χώρες, κομμάτι της σημερινής Ουκρανίας,
0: την Φιλανδία. Έπαψε να είναι και φρόντισαν οι Ρώσοι ιστορικά γι' αυτό.
2: Ναι,
0: ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, πολιτικό.
2: Θα ήθελα
0: μια τελευταία παρατήρηση.
2: Από τα 8 κόμματα, είναι από τις ιδιομορφίες τις Σουηδικές, από τα 8 κόμματα οι πολιτικοί αρχηγοί τους, από τους 8 πολιτικούς αρχηγούς, οι 6 είναι γυναίκες. Και από τις 6 γυναίκες οι 2 έχουν μεταναστευτική προέλευση. Όπως προανέφερα, η αρχηγός των φιλελευθέρων Παλαιστινιακή και η αρχηγός του αριστερού κόμματος έχει καταγωγή από το Ιράν.
0: Και αυτό πολύ σουηδικό ακούγεται όλο αυτό.
2: Πολύ σουηδικό, δεν το βλέπουμε συνηθισμένο. Και επίσης υπάρχει και εδώ ένα άλλο, και εδώ να κλείσουμε, καταλαβαίνω τα χρονικά περιθώρια της εκπομπής ότι είναι δεδομένα. Οι διαφορές, γιατί στον συνασπισμό της κεντροαριστεράς βρίσκεται το κόμμα του κέντρου, το οποίο έχει δηλώσει ρητά ότι δεν συνεργάζεται, δεν θέλει να δει το αριστερό κόμμα σε υπουργικές θέσεις. Δεν θέλει να μπει.
0: Άρα στο ένα μπλοκ εξακολουθεί να υπάρχει υγειονομική ζώνη ως προς το κόμμα της αριστεράς, στο άλλο μπλοκ έπαψε μόλις να υπάρχει υγειονομική ζώνη απέναντι στο κόμμα της ακροδεξιάς.
2: Και υπάρχει και η μικρή πιθανότητα, θα φανεί. Βλέπουμε ένα φλερτ τον τελευταίο καιρό μεταξύ της αρχηγού του μικρού κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών, της Έμα Μπούς που είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και της Μαγδαλένα Άντερσον που είναι η πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Δηλαδή δεν θα απέκλεια με απόλυτη...
0: Σενάρια τύπου μεγάλου συνασπισμού.
2: Όχι μεγάλο, αλλά αυτό δεν το βλέπω, λίγο δύσκολα το βλέπω, αν και δεν θα ήταν αρνητικό για τη Σουηδία, τη μετακίνηση του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών με τον μπλοκ των Σοσιαλδημοκρατών. Ναι. Αυτό το αναφέρω ως μια υπόθεση, είναι κάτι που δεν αποκλείεται. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε τον τελευταίο καιρό.
0: Κύριε Καρκαμάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο στη Στοκχολμή, εύχομαι. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.

0: πάνω κάτω. Αυτή μπορεί να είναι μια πολύ περιεκτική περιγραφή του τι έχει συμβεί τα τελευταία 24 ώρα στην Αραβική Χερσόνησο. Διότι σε μια επίθεση αστραπή, η Ανσαρουλάχ, που ελέγχει την πρωτεύουσα και το στρατό της Ιεμένης, και τη γνωρίζουμε στη Δύση περισσότερο με την επωνυμία Χούθη της ηγετικής οικογένειας, κατάφερε λοιπόν με αυτή την επίθεση αστραπή να καταλάβει όλο το παραλιακό τμήμα της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, που βρισκόταν υπό τον έλεγχο των αντιπάλων της, δηλαδή της εξόρης της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που στηρίζει η Σαουδική Αραβία, και όχι μόνο να καταλάβει το παράλληλο τμήμα συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Μόκα, που έχει δώσει το όνομά του εκεί που φαντάζεστε, αλλά και νησίδες στο στενό του Μπάμπελ Μαντέμ, της πύλης των δακρύων στην έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, πράγμα που της προσφέρει ουσιαστικό έλεγχο του δεύτερου κρισιμότερου μετά τα στενά του Ορμούζ διεθνούς θαλάσσιου περάσματος. Και αυτό ήταν ήδη κάτι σημαντικό, γιατί η Σαουδική Αραβία διοχέτευε τις πετρελαϊκές της εξαγωγές όλο το προηγούμενο διάστημα των γνωστών περιπετειών στον Περσικό κόλπο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Της οποίας, όπως είπαμε, η έξοδος βρίσκεται πια σε χέρια ανταγωνιστών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι Χούθοι έχουν αποτολμήσει και πλήγματα εντός του σαουδαραβικού εδάφους εναντίον σαουδαραβικών υποδομών. Έχουν μάλιστα κηρύξει αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμένων σε απάντηση στην πρόσφατη προσπάθεια του Ριάντ να επιβεβαιώσει τον αεροπορικό αποκλεισμό της ΑΝΑ, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Και εκεί που το στενό του Ορμούζ το κρατάνε οι Ιρανοί φρούροι της Επανάστασης και τον Μπάμπελ Μαντέμ το κρατάνε οι Χούθοι, μπάμι κούστη στον αέρα, και είχαμε την διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης, το οποίο διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο και μεταφέρει την πετρελαϊκή παραγωγή, που είναι συγκεντρωμένη κυρίως στα ανατολικά της Σαουδικής Αραβίας, στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτούργοι Σιίτες Ιρακινοί πολιτοφυλακές. Και το χειρότερο για τον ισχυρό άνδρα της Σαουδικής Αραβίας, τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, είναι ότι στα δύο, από ό,τι φαίνεται, απεγνωσμένα τηλεφωνήματα του προχθές Πέμπτη στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επέμβει βομβαρδίζοντας τους προελάβνοντες Χούθη, η απάντηση ήταν αρνητική. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σωτήρη Ρούσο, ειδικό στη Μέση Ανατολή, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα από τον Αθήνα 84, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Επίσης, καλησπέρα.
0: Προσπάθησα να δώσω το περίγραμμα μιας σύνθετης σύγκρουσης. Είναι η ανατροπή που βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας τόσο μεγάλη όσο προσωπικά την
1: είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Είναι πολύ μεγάλη ανατροπή. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Ασάρουσδαμ δεν είναι μια οργάνωση η οποία, αν θέλετε, είναι μια μικρή οργάνωση, παροδική οργάνωση, είναι απλά μια μαριονέτα του Ιράν κτλ. Είναι μια οργάνωση με πολύ μεγάλες δικτυώσεις και ρίζες μέσα στην περιοχή την οποία ελέγχει, δηλαδή την δυτική, βορειοδυτική πλευρά της Ιεμένης, και αυτό της δίνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα και να ανανεώνεται και να ισχυροποιείται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, όπως συμβαίνει και με τη Χεζμπολά, δεν πρόκειται για οργανώσεις απλά στρατιωτικές, οι οποίες είναι κάποιες χιλιάδες ατάρτες και τελειώσαμε. Πρόκειται για οργανώσεις οι οποίες έχουν βαθιές ρίζες στην κοινωνία στην οποία απευθύνονται, και γι' αυτό έχουν και μεγάλες δυνατότητες ανανέωσης και στελεχικού δυναμικού. Μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό στελεχικό δυναμικό, η ανώτερη πολιτική ελίτ των Χούθη είχε αποδεκατιστεί από τους Ισραηλινούς, παρόλα αυτά κατάφεραν και να ανανεωθούν και να κάνουν την επίθεση που πολύ
2: News.
1: Είναι ξεχωριστό το φίλο Χούθη για την οικονομία της συζήτησης.
0: Δεν έχουμε μπορείς να καθιερώσουμε την επίσημη ονομασία Ανσαρουλά.
1: Ναι. Είναι ότι έχουν καταφέρει να παράγουν οι ίδιοι ή αν θέλετε να συναρμολογούν οι ίδιοι κυρίως drones ή και άλλα οπλικά συστήματα τα οποία φτάνουν σε αυτούς σε κομμάτια πια και φτάνουν με πολλούς τρόπους ακόμα και μέσω του ΟΜΑΝ ή ακόμα και μέσα από μικρά πλοιάρια που διασχίζουν το πέρασμα από την περιοχή της Σομαλίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχουμε μια ιδιάζουσα κατάσταση οργάνωσης η οποία θα έλεγα ότι υπερέχει των εσωτερικών ανταγωνιστών της, δηλαδή της κυβέρνησης της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης, όπως επίσης και των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και βεβαίως είναι εκεί για να μείνει. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσει κάποιος να πει ότι θα εξοδοτρέψει πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό τους Χούθη. Όχι μόνο αυτό, αλλά όπως είπατε, έχουν και μεγάλη δυνατότητα αντεπίθεσης.
0: Εκτός από το ρίζωμα στην κοινότητά τους και τις τεχνικές επιχειρησιακές ικανότητες που επέδειξαν, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που τους γαλβανίζει, η θρησκευτική τους πίστη. Είναι ζαϊδίτες, ανήκουν σε ένα παρακλάδι του σιιτισμού.
1: Αυτό έλεγα, μα αυτό είναι μέρος, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, είναι μέρος αυτής της δικτύωσης και της ρίζωσης που έχουν μέσα στην κοινότητά τους. Δηλαδή δεν είναι απλά μια κατάσταση η οποία είναι παροδική, είναι μια κατάσταση που αν θέλετε πηγαίνει πολύ πίσω στο ζαϊτισμό και στον πολιτικό ρόλο που είχε ο ζαϊτισμός στην Ιεμένη.
0: Με κεντρικό στοιχείο την αντίσταση τους τυράννους και την απάρνηση της ταπείνωσης.
1: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πριν από πολλά χρόνια ο ζαϊτισμός ήταν το συντηρητικό βεβαίως αλλά πολύ ισχυρό κομμάτι το οποίο συγκρουόταν και με τους με τον αραβικό σοσιαλισμό της νότιας Ιεμένης. Δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική δηλαδή, πλευρά που είναι για αιώνες και δεκαετίες τουλάχιστον στο σύγχρονο κόσμο αλλά και αιώνες στην Ιεμένη δεν είναι κάτι που είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά. Βέβαια πολλοί ίσως το βλέπουν για πρώτη φορά αλλά δεν είναι έτσι. Ένα άλλο στοιχείο επίσης που είναι πολύ σημαντικό είναι η στρατηγική αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας. Και εδώ θα πρέπει να κατανοήσουμε ένα δομικό στοιχείο της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει στρατό.
0: Είναι καλή στο να σπρώχνει δισεκατομμύρια για την αγορά όπλων, ακριβώς, αλλά κάποιος πρέπει και να τα χειριστεί.
1: Ναι, και επίσης ότι το γενικότερο του Σαουδικού καθεστώς, και δεν μιλώ τώρα για τον Μοχαμέντ Μπιν Σαλμάν, αλλά και άλλους. Και προηγούμενους δηλαδή, όταν συνέβη από το δεκαετία του 50 θα έλεγα και δόθε, έχουν μια συνεχή φοβία ότι μπορεί ο στρατός, αν αναδειχθεί σε μείζωνα παράγοντα στη χώρα, να παίξει και πολιτικό ρόλο, να προσωπήσει το πείμα τους ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και αυτό τους φοβίζει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι επιτελικές δυνατότητες του στρατεύματος να είναι πολύ μειωμένες. Με άλλα λόγια, ο στρατός είναι σκόπιμα διασπασμένος επιτελικά ώστε να μην αποτελεί μια εσωτερική απειλή για το καθεστώς, για τη βασιλεία. Και αυτό επίσης παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί, ας το πούμε έτσι, η αδυναμία μιας τόσο πλούσιας χώρας και μια μεγάλη χώρα, δηλαδή δεν είναι μικρή η Σαουδική Αραβία, είναι μια χώρα
0: ούτε και σε πληθυσμό πια.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως σε οπλικά συστήματα τα οποία είναι απαράμιλα να μην μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της στους Χούθη, είναι ένα πρόβλημα και δομικό μέσα στο Σαουδαραβικό Βασίλειο.
0: Δεν είναι ταπείνωση αυτό που συνέβη με την προέλαση των Χούθη, αλλά και τα χτυπήματα που αυτοί αποτολμούν εντός Σαουδικής Αραβίας.
1: Είναι γενικότερα μια απόδειξη ότι η Σαουδική Αραβία είναι ένας γιγαντάς με πύληνες στρατιωτικά πόδια. Γι' αυτό και η Σαουδική Αραβία, ξέρετε, έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να είναι ηγεμονική δύναμη στην περιοχή και δεν μπορεί να είναι ηγεμονική δύναμη γιατί δεν μπορεί να είσαι κανείς ηγεμονική δύναμη, μπορεί να είναι κανένα ηγεμονική δύναμη χωρίς στρατιωτική ισχύ. Και αυτό δεν το έχει η Σαουδική Αραβία. Δεν το έχει αποκτήσει παρά το γεγονός ότι αγοράζουν αυτά τα οπτικά συστήματα, τα οποία κυρίως αγοράζει, και δεν είναι ένα μεγάλο θέμα που το θέσατε ορθά με τον Τραμπ και όλα αυτά, ότι η Σαουδική Αραβία, όπως και τα άλλα και οι άλλες χώρες του κόλπου, αγοράζουν τα οπτικά συστήματα όχι κυρίως για να τα χρησιμοποιήσουν, αλλά για να επιτύχουν την εύνοια και τη συμμαχία και την προστασία στο φινάλε των ΗΠΑ. Αυτό που κάνει ο Τραμπ
0: είναι ένα είδος χώρο υποτέλειας.
1: Ναι, είναι όμως και ένα, είναι προστασία. Αυτό που λέμε είναι πουρα προστασία, είναι ανώθευτη προστασία. Πώς λέμε, όπως γίνεται στα διάφορα νυχτερινά κέντρα.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Ναι, μόνο που εδώ ο προστάτης αρνήθηκε να μπλεχτεί και χρειάζεται μια ερμηνεία.
1: Ακριβώς. Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ερμηνείες που λένε ότι ο Τραμπ θέλει να δείξει στους Σαουδάραβες ότι ο μόνος δρόμος για να, αν θέλουν να έχουν πραγματικά αμερικανική προστασία, είναι να ακολουθήσουν τη γραμμή των Αμερικανών και να πάνε στο Τελαβίβ να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ και μετά θα σας δώσουμε και την αναγκαία προστασία.
0: Όμως, και να πάψουν να ψάχνονται και με εναλλακτικά σχήματα τύπου συμφώνου της ΜΕΚΑΣ, το οποίο δεν πρόλαβε να ιδρυθεί και δοκιμάζεται δεινά.
1: Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι να τους εντάξει στην συμφωνία του Αβραάμ. Τώρα, αν θα υπάρχει και το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ ή όχι, δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ. Τον ενδιαφέρει κυρίως να τους εντάξει στη συμφωνία του Αβραάμ.
0: Ναι, αλλά με το καλημέρα Τουρκία και Πακιστάν που συνυπέγραψαν με τη Σαουδική Αραβία το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ, χρειάστηκε να απαντήσουν το ερώτημα αν θα συνδράμουν ή όχι σε μια υπόθεση που δεν τη θεωρούν και καθαρά αμυντική από πλευρά Σαουδικής Αραβίας.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουν, γιατί ακόμα είμαστε στην
0: πρώτη. Αν θα μείνουν ακόμα.
1: Ακόμα, ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία χρησιμοποίησε εναντίον των Χούθη και τους drones Bayraktar και μπορεί και σε αυτό να έχουν κάποια εξέλιξη όσον αφορά την συνδρομή τουλάχιστον της Τουρκίας. Από την άλλη μεριά, αυτή η στάση του Τραμπ είναι και δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, εάν οι Σαουδάραβες αποφασίσουν ότι οι Αμερικανοί δεν τους προστατεύουν ή πληρώνουν πάρα πολλά για να τους προστατεύσουν ή να τους προστατεύσουν ή ότι το αντίτιμο, δηλαδή η συμφωνία του Αβραάμ, είναι πάρα πολύ ψηλό για την προστασία, μπορεί να ζητήσουν, όχι άμεσα, αλλά σε μέσο πρόθεσμα, την προστασία άλλων δυνάμεων. Σκητάς, της Ρωσίας όχι αυτή τη στιγμή, γιατί η Ρωσία έχει το μεγάλο πρόβλημα της Ουκρανίας, δηλαδή να αναζητήσουν περισσότερη σύνδεση με χώρες όπως τη συμφωνία της ΜΕΚΑ ή ακόμα

0: Δευτέρα στο Ομάν υπάρχει μια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου με τον Ιρανό ομολογό τους για μια διευθέτηση σχετικά με το στενό
1: του Ορμούζ. Ακριβώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή και είναι, αν θέλετε, πολύ σωστά το θέσατε, γενικότερο το ζήτημα στον Κόλπο και στην Αραβική Χερσόνησο. Αυτό που κατανοούν όλοι είναι ότι δεν, η αμερικανική ασπίδα δεν ήταν, ήταν μάλλον διάτρητη όσο τους αφορά. Και γι' αυτό προσπαθούν να μήπως βρουν οι ίδιοι μία άκρη, να το πούμε έτσι, συνεννόησης με τους Ιρανούς, φεύγοντας από την αμερικανική, αν θέλετε, διαπραγμάτευση. Δεν αναιρεί αυτό την αμερικανική διαπραγμάτευση, αλλά θέλουν να το δουν και τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Γιατί ακριβώς όπως είπατε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναπτύξατε όσον αφορά τους εγκάρσιους αγωγούς, δηλαδή τους αγωγούς που πηγαίνουν από την Ανατολή στη Δύση μέσα από την Σαουδική Αραβία.
0: Ετοιμαζόμουν να ρωτήσω τι σημαίνει για τη διεθνή οικονομία αυτό που μόλις συνέβη στον Σαουδαραβικό αγωγό Ανατολής Δύσης.
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, δυσμενής εξέλιξη. Νομίζω ότι αυτό θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη τιμή του πετρελαίου, αν δεν την έχει ανεβάσει ήδη. Δηλαδή, με αυτές τις συνθήκες, εάν έχουμε και έναν αποκλεισμό έστω μερικό μπορεί να βρούμε και το πετρέλαιο πάνω από τα 110 δολάρια. Δηλαδή θα μας κάψουν
0: το πετρέλαιο. Τα 107 είναι.
1: Ναι, αυτό είναι, θα πάμε πάνω από 110. Οι τιμές, ας πούμε, στην Ελλάδα του, για να δώσω ένα παράδειγμα, σήμερα ήδη λένε όλοι ότι θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,9, μην ανοίξει και πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, που είναι, αν θέλετε, καταστροφικό για τα νοικοκυριά. Δεν μιλώ τώρα για το φυσικό αέριο, για το ρεύμα κτλ. Και για τη βενζίνη και για τις βενζίνες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διευθετηθεί το θέμα του Ορμούς κυρίως, αλλά και του Μπαμπερμάτομ, από εγκάρσιους αγωγούς. Πρώτον γιατί και κυρίως γιατί οι εγκάρσιοι αγωγοί δεν μπορούν να μεταφέρουν τον όγκο του πετρελαίου που μπορεί να μεταφέρουν τα τάνκερ, σε καμία περίπτωση, όλοι το λένε αυτό, εν τρίτον μπορούν να μεταφέρουν από όσα μεταφέρουν τα τάνκερ,
0: και δεύτερον
1: γιατί είναι πολύ ευάλωτοι. Πολύ, και αυτοί αρκετά ευάλωτοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να βάλουν πάτριο της ολοκληρωτικός που είναι ο λόγος των αγωγών αυτών, εκτός και αν ζητήσουν όλους τους ελληνικούς πάτριους να πάνε εκεί.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά τον τρίτο άγνωστο της εξίσωσης που μπήκε θεαματικά στο κάδρο το τελευταίο 24ωρο, που είναι οι Σιητικές πολιτοφυλακές του Ιράκ. Σε αυτές αποδίδεται το χτύπημα στον αγωγό Ανατολής Δύσης. Και στο Ιράκ έχουμε λίγους μήνες που σχηματίστηκε μια κυβέρνηση υποφιλοδυτικό πρωθυπουργό που επαγγελόταν την ανάληψη του μονοπωλίου της ένοπλης βίας στη χώρα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό.
0: Ήδη ξυλώθηκε κάποιος στρατηγός, νομίζω.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι... Ναι, υπάρχει βέβαια και στο σιητικό χώρο υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και αν θέλετε και μια πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση όσον αφορά το αν και κατά πόσο θα πρέπει οι σιητές του Ιράκ να ακολουθούν την συμμαχία με το Ιράν ή θα πρέπει να δουν τα πράγματα, αν θέλετε, ιρακινοκεντρικά, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν, πάντα υπήρχαν...
0: Σε σκεφτικό επίπεδο, στο δικό τους έδαφος βρίσκονται τα
1: ακριβώς
0: μεγάλα ιερά κέντρα.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή είναι μια διαμάχη εντός του σιητικού χώρου, στο Ιράκ πάντα, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από την εποχή της αμερικανικής εισβολής και κατοχής. Δεν είναι μια καινούργια διαμάχη. Βέβαια τώρα έχει τεθεί από τους Αμερικανούς ένα τελεσίγραφο προς το Ιράκ και γι' αυτό και οι Ιρακινοί φοβούνται ότι μπορεί να έχουν κυρώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο κτλ. Φοβούνται τέτοια πράγματα και πιέζουν τους σιήτες, τις σιητικές πολιτοφυλακές που είναι στην κατεύθυνση της συμμαχίας με το Ιράν, είτε να καταθέσουν τα όπλα ή να σταματήσουν τις επιθέσεις. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ρεαλιστικό για τον άμεσο χρόνο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ

0: την κατάθεση αυτών των σιτικών πολιτοφυλάκων σε ένα ορίζοντα 1 ή 2 ετών.
1: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σωτήρη Ρούσο. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Γεια σας.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους σας, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, από τον Κώστα Ράπτη που την προηγούμενη ώρα ήταν στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και τον Χρήστο Κάπο στη δημοσιογραφική οργάνωση της παραγωγής.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Νέα στοιχεία για την έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, σημείωσε ότι τα ευρήματα θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης, χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς περιλαμβάνουν. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο, των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υπάρχον υλικό, η θανατηφόρα έκθεση φαίνεται να συνδέεται με την πλάσμα αφαίρεση, καθώς το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης φαίνεται να υπέστη ανακοπή. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει την μεταβολή της κατηγορίας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντί της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας στην Νίκαια, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, από όπου θα στείλει και πάλι μήνυμα πολιτικής αλλαγής, αναπτύσσοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ όχι σε μια λογική πλειοδοσίας, αλλά με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απόψινή του ομιλία στο Βελίδιο θα αναφερθεί σε πλάνο 100 πρώτων ημερών, εφόσον το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση. Σε λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Χελέξπο και θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου κατά τη μεταφορά του από τις φύλακες Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του νοσοκομείου, Γιάννη Αγοραστό, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984, η απόδραση έγινε τα μεσάνυχτα έξω από την ψυχιατρική κλινική, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του νοσοκομείου, εκτός του κεντρικού κτηρίου. Σύμφωνα με τον κύριο Αγοραστό, δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν συνεργοί του κρατούμενου, ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του κρατούμενου και των υπόλοιπων δραστών. 44 είναι οι τραυματίες από τον χθεσινό εκτροχιασμό περιφερειακού τρένου στη Γαλλία, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν στην Νορμανδία. Ανάμεσα στους τραυματίες και μία 18χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη και στις 9 το βράδυ Ηρακλής Ατρόμητος. Και ο καιρός γενικά εθριοστατική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
2: Στους 98 και 3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

0: Malinhos.
1: Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
1: Toy Story,
2: Benetton,
1: Bakugan,
2: Ben 10,
1: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
5: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
5: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
5: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
5: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος, στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Jesus.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Είμαι Γαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: έρευνα για τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας χθες βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία, καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο που επικαλείται αστυνομική πηγή. Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας, η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στην Νορμανδία στο ύψος της κοινότητας Κλεόν. Συνολικά τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία 18χρονη, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Σόφι και στις 9 το βράδυ Ηρακλής Ατρόμητος. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
1: Στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμβούκας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ασκείται κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως επισημαίνει, κρίθηκαν και τα δύο συστήματα εξουσίας. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Η πολιτική αλλαγή λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ και αυτό αναμένεται να επισημάνει στην ομιλία του απόψε στις 7 στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στη Μακεδονία της Κυριακής είναι και το ζητούμενο για την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέτει και πάλι πολιτικό αντίπαλό του τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως αναφέρει στην ίδια συνέντευξη και αναμένεται, Ελένη, να επαναλάβει απόψε. Mm-hmm. Μόνο το ΠΑΣΟΚ διαθέτει όραμα συνεκτικό και αντιπαραθετικό προς τη Νέα Δημοκρατία. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει παράταση της στασιμότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, εξαπολύοντας την ίδια ώρα βολές, όπως ανέφερες και εσύ, και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας και ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν κριθεί. Αναφέρει ειδικότερα ότι οι πολίτες δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τον κύριο Μητσοτάκη, που οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά, όπως τα χαρακτηρίζει, και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης, ενώ φωτογραφίζοντας τον κύριο Τσίπρα τονίζει ούτε μπορεί ο ελληνικός λαός να εμπιστευτεί αυτούς που τον εξαπάτησαν. Υποσχέθηκαν συσάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αλλά όπως αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, άνοιξαν την πόρτα στα φαντς που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες, έφεραν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, κατήργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ταυτίζει τις θέσεις των δύο κομμάτων, Ελένη, στο κοινωνικό πεδίο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν προκαλεί εντύπωση πως η ταύτιση Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κρίσιμα ζητήματα υπάρχει, όπως το ιδιωτικό χρέος. Η συμφωνία τους στη μη επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αναφέρει χαρακτηριστικά, στη συνέχιση του πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς και των καρτέλ, στη διατήρηση της Golden Visa και του αφελενισμού της περιουσίας των πολιτών, αλλά και στις θέσεις που διαβλέπει το ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική πολιτική. Πρέπει να σου πω επίσης ότι στην ίδια συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό και δίνοντας τον τόνο της αποψινής ομιλίας του, αναφέρει χαρακτηριστικά: δεν θα κάνουμε καλυστία παροχών, αλλά θα παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και τεκμηριωμένο πρόγραμμά μας για την οικονομία, την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου, την ανάταξη του κοινωνικού κράτους και μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελένη, ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τα πρώτα 7 νομοσχέδια που δίνουν το στίγμα του προοδευτικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Τα αναμένουμε λοιπόν απόψε αναλυτικά από το Βελίδιο, εστιάζοντας, όπως επισημαίνει στη συνέντευξή του, σε 4 προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, αλλαγή πορείας, καθώς όπως αναφέρει υπάρχει ο κίνδυνος να παγιωθούμε στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και ισχύως ως χώρα δεύτερης ταχύτητας, διότι η κατάσταση, όπως διευκρινίζει, δεν είναι πια μόνο οικονομική, είναι παραγωγική, τεχνολογική και θεσμική. Δεύτερον, το δημογραφικό είναι μείζον εθνικό ζήτημα, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να επενδύσουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αποκέντρωση. Τρίτο σημείο, η μεγέθυνση του ονομαστικού ΟΕΠ δεν αρκεί και τα υπερπλεονάσματα που βασίζονται στον πληθωρισμό δεν είναι η απάντηση για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ανταυτού, ο κύριος Ανδρουλάκης Βουλής προτείνει μια ανάπτυξη που θα μετατρέπεται πρόοδος σε όλους και στους πολλούς. Και τέταρτο σημείο, δεν μπορείς να αλλάξεις τη χώρα με τον ίδιο αναποτελεσματικό κράτος, όπως αναφέρει, την ίδια παλαιοκομματική κουλτούρα διακυβέρνησης και τις ίδιες εξαρτήσεις. Άρα μιλάει για αλλαγή μοντέλου εξουσίας και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης ο κ. Ανδρουλάκης. Εντάχει, ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι αναμένεται μεταξύ άλλων στο πακέτο μέτρων το οποίο θα παρουσιάσει να αναφερθεί στη σταδιακή σε δύο δόσεις επαναφορά της 13ης σύνταξης, χορήγησης 13ου μισθού στο δημόσιο, επαναφορά του ΕΚΑΔ για τους χαμηλούς συνταξιούχους, μέτρα για το στεγαστικό με ίδρυση, και ίδρυση μεταξύ άλλων κοινωνικών κατοικιών. Έμφαση αναμένεται να δοθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο ιδιωτικό χρέος με 120 δόσεις αποπληρωμής οφειλών και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται, Ελένη, οι λεπτομέρειες της νομοθέτησης μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που θα ενεργοποιείται, όπως έχει αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Κλείνοντας, θυμίζω ότι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στο Βελίδιο είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 7, ενώ αύριο αναμένουμε στις 12 το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα Βασιλείου. Τα κριτικά νησιά Στρογγύλη και Ρο επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και οπλίτες που υπηρετούν εκεί. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Κατά την επίσκεψη στις μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη, ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, ενημερώθηκε και για τα έργα τα οποία γίνονται εκεί, ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα και βεβαίως επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις και τους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ κατέθεσε στεφάνι και στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Ο Πρωθυπουργός επίσης συμμετείχε στο Καστελόριζο σε σύγχυση που έγινε στο αρχείο με αντικείμενο τα έργα υποδομής και τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Δήμο Μεγίστης, γιατί με στόχο βεβαίως και την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό αυτό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Πρέπει να πούμε ότι έγινε μια συνολική επισκόπηση και, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η δική του δέσμευση είναι ότι μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, όπως είπε, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης, όπως η αποκατάσταση του λιμανιού, η οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης της ίδρυψης, αλλά βεβαίως και ένα ακόμη θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την παροχή ποιοτικής στέγης σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο, βρίσκεται από χθες το απόγευμα και βεβαίως αύριο θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου.
3: Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε.

0: 1979 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος και νωρίτερα και της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου. Ο Κώστας Κορέλης θα μας πει περισσότερα για τον Σπύρο Χαλβατζή. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου αναφέρει ότι ο Σπύρος Χαλβατζής είχε μακρά παρουσία και στους θεσμούς, υπήρξε επανειλημμένα βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 ως το 2014, ενώ είχε εκλεγεί νομαρχιακός και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, έχοντας τεθεί επικεφαλής συνδυασμών που στήριζε το ΚΚΕ. Παράλληλα, κατέγραψε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μέρος της πολιτικής και αγωνιστικής εμπειρίας του σε δύο βιβλία που κυκλοφόρησαν από τη σύγχρονη εποχή. Για την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, ωστόσο, η παρακαταθήκη του δεν περιορίζεται στις κομματικές θέσεις που κατήχει στην κοινοβουλευτική του διαδρομή. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για τον ίδιο η ιδιότητα του κομμουνιστή αποτελούσε πρωτίστως στάση ζωής, συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και το εργατικό κίνημα, τον σεβασμό στους εργαζόμενους και τη διαρκή πολιτική και ιδεολογική επαγρύπνηση. Ο Σπύρος Χαλβατζής έδιεζε σε διώξεις, παρανομία και εξορίες, αλλά και τις μεγάλες πολιτικές ανατροπές που σημάδεψαν το κομμουνιστικό κίνημα κατά τον 20ο αιώνα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, συμπληρώνοντας ότι θα μας λείψει η παρουσία του, η πείρα του, η συντροφική του έγνοια, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στον αποχαιρετισμό του, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ συνδέει τη διαδρομή του Σπύρου Χαλβατζή με τις γενιές των κομμουνιστών που πέρασαν από φυλακές, εξορίες και μεγάλες πολιτικές δοκιμασίες, επισημένοντας ότι η ζωή του θα παραμείνει δεμένη με την ιστορία του ΚΚΕ και των αγώνων του. Κλείνοντας, να πούμε ότι στον επίλογο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι ένας από αυτούς ήταν ο Σπύρος και γι' αυτό η ζωή του θα μείνει δεμένη με την ιστορία του κόμματος που υπηρέτησε, με τους αγώνες που έδωσε, με τις γενιές των κομμουνιστών που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στον επίλογο η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
0: Ναι, Κώστα Κορέλη, σε ευχαριστούμε. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη, κοντά στην Τρυπητή. Για την κατάσβεση επιχειρούν 43 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και με 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Τις επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνδράμει ο Δήμος Αριστοτέλη με υδροφόρες. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερωθεί από τις 12 παρα 10 από το 112 ότι υπάρχει φωτιά στη δασική περιοχή της Σκάλας και να παραμένουν σε ετοιμότητα. Τώρα νέα στοιχεία για την έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μεζονάκη έφερε στο φως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο Δημήτρης Πέρος για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καθημερινά βγαίνουν νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Μπορεί να δείχνουν τις ευθύνες που είχαν οι συγκεκριμένοι γιατροί και το ιατρείο στην υπόθεση με το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Από την πρώτη στιγμή, να πούμε, Ελένη, ότι η αστυνομία κατάλαβε ότι η γιατρός, η οποία έκανε και τη θετική θεραπεία, είχε πέσει σε πολύ σημαντικές αντιφάσεις και ανακρίβειες. Όπως είπες και εσύ, σήμερα, κυρία Δημογλίδη, ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας αποκάλυψε ότι έγινε και προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων, χωρίς να αναφέρει ποια είναι αυτά τα περιεχόμενα των στοιχείων. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού εντοπίστηκε μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν, υποβαλόταν σε αυτή την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ ίδια την κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι αυτή η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι λιποθύμησε ο τραγουδιστής λίγο πριν ξεκινήσει η συγκεκριμένη θεραπεία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία στο κινητό τηλέφωνο, Ελένη, είχε διαγραφεί, ωστόσο η αστυνομία κατάφερε
0: και να την
2: ανακτήσει ακριβώς. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο μηχάνημα όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση και είχε συνδεθεί ο Γιώργος Μαζονάκης, διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει προσπάθεια να σβηστούν όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που κρατάει στη μνήμη του, ενώ είχε καθαριστεί κιόλας. Και αυτό η αστυνομία κατάφερε να ανακτήσει κάποια στοιχεία και να διαπιστώσει ότι το μηχάνημα αυτό λειτουργούσε κατά τις κρίσιμες ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης τουλάχιστον για 42 λεπτά. και αυτό κατάφερε να το διασταυρώσει η ελληνική αστυνομία. Να πούμε ότι μια από τις σημαντικές ανακρίβειες και αντιφάσεις που έπεσε η γιατρός ήταν ο χρόνος που μετέβησε ο γιατρός. Και μάλιστα πήγε και λίγο καθυστερημένα. Το ΕΚΑΒ ενημέρωσε στις αρχές ότι η κλήση που έγινε ήταν στις 4:20, κάτι δεν κόλλαγε στις αστυνομικές αρχές και κατά την πολύ ωραία έρευνα που έγινε στο ιατρείο διαπιστώθηκε από κάμερες ασφαλείας ότι ο γνωστός τραγουδιστής πήγε με ταξί εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι και έμεινε τουλάχιστον για 3 ώρες στο χώρο του ιατρείου και μάλιστα είχε ξεκινήσει κανονικά διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όπου φαίνεται ότι εκεί υπέστη και την ανακοπή και τελικά έχασε τη ζωή του. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη μάλιστα αναφέρει Ελένη ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί ανακοπή και για μία μισή ώρα περίπου βρισκόταν στο χώρο του ιατρείου. Η γιατρός, η γυναίκα και ο σύζυγός τον οποίον κάλεσε δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο γραφείο για να τη βοηθήσει. Προσπαθούσαν για μία μισή ώρα να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποίησαν και τον απονιδωτή χωρίς αποτέλεσμα, ενώ οι διασώσεις του ΕΚΑΒ ανέφεραν ότι ο απεινιδωτής που είχε το ιατρείο δεν λειτουργούσε. Ήταν χαλασμένο, ήταν εκτός τέλος πάντων λειτουργίας. Μάλιστα του έκαναν και 2 ενέσεις στην καρδιά, οι οποίες μάλλον τις έκαναν και με λάθος τρόπο και όχι όπως κανονικά έπρεπε για να μπορέσει να βοηθήσουν τον τραγουδιστή να επανέλθει και όλα αυτά τα στοιχεία λένε όπως καταλαβαίνουμε είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τους 2 κατηγορούμενους οι οποίοι χθες έγραφαν το κατόφλι του εισαγγελέα του, ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για έκθεση σε κίνδυνο και πήραν προθεσμία προκειμένου
0: μας τα πει τώρα και μήνα Μουστάκα
2: ακριβώς να απολογηθούν την τη Δευτέρα. Οι έρευνα να πούμε ότι συνεχίζονται, έχει γίνει σχετική έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα όπου και εκεί έγινε εξενοχιστικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν να ρίξουν φως στην υπόθεση και τέλος να πούμε ότι και δια του γνωστού τραγουδιστή θα γίνει την Δευτέρα στη 1 η ώρα το μεσημέρι στο 3ο ο νεκροταφείο στην Νίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε Δημήτρη Πέρο. Τώρα απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τους τεθούν για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα δώσουν τη Δευτέρα το πρωί στον ανακριτή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί. Η δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ η οικογένεια Μαζονάκη προσανατολίζεται να ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα, και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όλα όσα λοιπόν ακούσαμε και ανέφερε και ο συνάδελφος Δημήτρης Πέρος ήταν όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στο φάκελο της προανακριτικής δικογραφίας και οδήγησαν τον εισαγγελέα στην άσκηση της κακουργηματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του ζεύγους των γιατρών για την θανατηφόρα έκθεση με θύμα τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα, οι κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, οπότε και θα προσαχθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Να δώσουν δηλαδή την δική τους θέση και βεβαίως το κυριότερο να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτημάτων που έχουν προκύψει από την ημέρα που συνέβη το τραγικό περιστατικό μέχρι και την ώρα της απολογίας τους. Και αμέσως μετά ανακριτής και εισαγγελέας είναι εκείνοι, αφού προηγουμένως ακούσουν και τους κατηγορούμενους, που θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία να δούμε ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν και αν θα τηρήσουν αυτό που λέγεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες είπαν εξεταζόμενοι και προανακριτικά, ότι ο μεν γιατρός υποστηρίζει ότι είχε άλλα περιστατικά και ότι δεν ήταν στο ιατρείο την ώρα που συνέβη το περιστατικό. Η σύζυγος του γιατρού έχει δώσει την δική της εκδοχή για όλα αυτά που συμβαίνουν και βεβαίως παρούσα σε όλη αυτή την ποινική διαδικασία από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει ήδη διορίσει τεχνικό σύμβουλο ώστε να είναι παρόν σε κάθε στάδιο των ιατροδικαστικών ερευνών για να αξιολογήσει και να αποτιμήσει τα ευρήματα και να συντάξει στο τέλος την δική του έκθεση. Θα ζητήσουν και από τον ανακριτή με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας να προχωρήσει σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες όπως είναι για παράδειγμα η ενδεχόμενη άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών των δύο κατηγορουμένων και βεβαίως προσανατολίζονται, όπως ανέφερες και εσύ στον προλογό σου, ακόμα και να ζητήσουν να αλλάξει η κατηγορία και να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια υπόθεση που μόλις ξεκινά και βεβαίως μένει να δούμε τι ακριβώς θα αναδείξει η δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε πρωτογενές ακόμα στάδιο.
0: Ναι. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε.

0: Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Πέρο για αυτό το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε κατά τη μεταφορά του στις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών και για τους συνεργάτες βεβαίως που τον βοήθησαν. Δημήτρη, σε ακούμε και πάλι. Τι ακριβώς έγινε?
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ελένη. Ναι, χθες το βράδυ πραγματικά κινηματογραφική αυτή η απόδραση. Λοιπόν, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εξωτερική φρουρή των φυλακών Νιγρήτα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών 3 κρατούμενους για προβλήματα υγείας. Τους μετέφεραν στην ψυχιατρική κλινική, που είναι έτσι μια πτέρυγα πίσω από την κεντρική
0: εισόδου. Το κεντρικό κτίριο, ναι.
1: Ακριβώς, του Γενικού Νοσοκομείου των Σερών. Εκεί, αφού είχε μπει ο πρώτος κρατούμενος για να εξεταστεί, και στο βανάκι της αστυνομίας στην Κλούβα των φυλακών είχαν μείνει δύο κρατούμενοι μαζί με δύο εξωτερικούς φρουρούς. Εμφανίστηκαν δύο αυτοκίνητα τύπου τζιπ, αυτά που χρησιμοποιεί και η ΟΠΚΕ, και με φάρους αναμένους κατέβηκαν εκεί 3-4 άτομα με κουκούλες κρατώντας Καλάσνικοφ, και μάλιστα φορούσαν και κάποιες στολές οι οποίες παρέπεμπαν σε αστυνομικούς τους ΟΠΚΕ. Εκεί, αφού ακινητοποίησαν τους εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών και μάλιστα από τον έναν του αφαίρεσαν και το όπλο που είχε πάνω του, πήραν έναν από τους δύο κρατούμενους, τον 41χρονο αλβανικής καταγωγής, και τράπηκαν σε φυγή. Όπως καταλαβαίνουμε, αμέσως σήμανε συναγερμός. Είχε εξαπολυθεί από εκείνη την ώρα ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Να πούμε ότι λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε ένα από τα δύο αυτοκίνητα, Ελένη, το οποίο διαπιστώθηκε ότι πιθανότατα οι δράστες μαζί με τον κρατούμενο που έχει αποδράσει ενεπλάξαν σε κάποιο τροχαίο. Μάλιστα φαίνεται από το παμπρίζο ότι κάποιος χτύπησε στο κεφάλι και η αστυνομία εντόπισε μέσα στο αυτοκίνητο και αίματα, ενώ βρέθηκαν και ένα Καλάσνικοφ με σφαίρες μέσα στο εγκατελειμμένο αυτό αυτοκίνητο. Ενώ μια τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι εντοπίστηκε πριν λίγο και ένα αυτοκίνητο ολοσφαιρός καμένο στην περιοχή Βραζνά του Δήμου Βόλβης, και εξετάζεται αν είναι το δεύτερο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες. Ο 41χρονος, να πούμε, κρατούμενος θεωρείται ένας σκληρός κακοποιός. Βρισκόταν στη φυλακή εδώ και ένα χρόνο για ένα επεισόδιο με πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ είχε εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις για ναρκωτικά και όπλα. Έχει δοθεί ενημέρωση και εντολή σε όλους στους συνοριακούς σταθμούς της χώρας να υπάρχει έντονη επαυξημένη επιφυλακή προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια κίνηση προκειμένου να φύγουν από τη χώρα μας, αν και όλα λένε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τέτοιες διόδους. Ακολουθούν διαδρομές που χρησιμοποιούν τις παράνομες διαδρομές. Εικάζεται ότι τουλάχιστον για την ώρα μάλλον πρέπει να βρίσκεται εντός της χώρας, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.
0: Σε ευχαριστούμε και πάλι, Δημήτρη Πέρο. Στο διεθνή χώρο, το κίνημα Ανσαραλά της Ιεμένης που πρόσκειται στο Ιράν πήρε τον έλεγχο των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα και των νησιών στο στενό Μπάμπελ Μαντέμπ, έπειτα από μια αστραπιαία προέλευση που εδραίωσε την κυριαρχία του σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, η οποία συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Ο Κώστας Ράπτης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, για πες μας τι ακριβώς έγινε.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα να σχολιάσει τις εξελίξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όταν ρωτήθηκε για το αν θα μπορέσει να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω του στενού του Χορμούζ μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία. Αλλά βέβαια, αντί για το στενό του Χορμούζ, πλέον συζητάμε και για το στενό του Μπάμπελ Μαντέμπ, στην έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς η αστραπιαία προέλαση των Χούθη της Ιεμένης που ανέφερες τους δίνει ουσιαστικό έλεγχο του κρίσιμου αυτού θαλασσίου περάσματος, ενώ ταυτοχρόνως επίθεση με ντρόνς από Ιρακινούς σιίτες πολιτοφύλακες έθεσε εκτός λειτουργίας τον αγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος διοχετεύει το σαουδαραβικό πετρέλαιο που κυρίως εξορίζεται στα ανατολικά του βασιλείου προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, και αποτελούσε αυτό μια βαλβίδα ασφαλείας για όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό κόλπο και στο στενό του Χορμούζ. Να σημειώσουμε ότι προχθές Πέμπτη, ενώ όσο εξελισσόταν η ραγδαία προέλαση των Χούθη, ο ισχυρός άντρας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, απίθυνε δύο τηλεφωνικές εκκλήσεις στον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί, βομβαρδίζοντας τους αντάρτες, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση. Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί. Δεν μπορούσε όμως να μην κάνει και ένα φραστικό δώρο στους οικοδεσπότες του, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ τα λέει όλα αυτά από την Ιρλανδία που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη και αν η αφορμή, η κύρια αφορμή ήταν το Irish Open στο θέρετρο Golf Trump International, περιλαμβάνει πάντως και πολιτικές επαφές με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας. Και δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θεωρεί πολύ πιθανή στο μέλλον την επανένωση της Ιρλανδίας και θεώρησε ότι αυτό θα ήταν μια εξέλιξη φανταστική που θα λάτρευε να την δει. Αλλάζοντας σελίδα, έχουμε την αναμενόμενη άφιξη του Προέδρου της Κίνας, Xi Jinping, στο Νέο Δελχή για τη Σύνοδο της BRICS και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό, διότι ο Κινέζος ηγέτης έχει να πάει στην Ινδία από το 2019 και το 2020 η ματηρή στρατιωτική σύγκρουση έφερε αντιμέτωπες τις δύο χώρες τα αμφισβητούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια. Βέβαια, έκτοτε έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες εκτόνωσης των εντάσσεων. Στο Δελχή βρίσκεται ήδη ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή δηλώνουν και εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Είπε, εμείς δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Κατηγόρησε δε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι τρομοκρατούν τον πληθυσμό τους με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία που δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε, ενώ τα συσχέτισε αυτά και με την άνοδο της ακροδεξιάς, όπως έδειξαν οι εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ της Γερμανίας. Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα συστηματικών λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την και την οικονομία, δήλωσε ο Πούτιν από το Νέο Δελχή.
0: Ναι, ήταν ο Κώστας Ράπτης. Τα δικά μας και πάλι με τη σχολική λίστα αναχείρας. Οι γονείς έχουν ξεκινήσει από χθες σε αγορές για τη νέα σχολική χρονιά, με το κόστος να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή, αλλά και τις επιλογές σε μάρκες και ποιότητα. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία χτύπησε χτες και οι πρώτες λίστες έφτασαν στους γονείς. Η σχολική τσάντα περιλαμβάνει, όπως είναι λογικό, τη κασετίνα, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους, μπλόκους γραφικής. Ήδη μπορεί να φάνονται οικονομικά μεμονωμένα, αλλά όταν συγκεντρωθούν στο ίδιο καλάθι δημιουργούν ένα πολύ σημαντικό λογαριασμό. Η έρευνα αγοράς που κάναμε και το ρεπορτάζ υπολογίζει ότι τα βασικά σχολικά είδη, χωρίς την τσάντα και το παγούρι, κοστίζουν περίπου από 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στα ράφια, ένα απλό τετράδιο 50 φύλων ξεκινά περίπου από 49 λεπτά, ενώ τα σπιράλ, ανάλογα με τον τύπο, ξεκινούν περίπου από 1 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 4-5 ευρώ. Τα στυλό ξεκινούν από μερικές δεκάδες λεπτά, ενώ ένα μπακέτο μολύβια κοστίζει περίπου 4 ευρώ. Να πούμε εδώ τώρα ότι η λίστα μεγαλώνει, όσο προσθέτονται γόμες, σύστρες, κόλλες και φάκελοι, ενώ για τους πιο μικρούς μαθητές, μαρκαδόρες, ξυλομπογιές, νεροπογιές. Να πούμε μόνο εδώ, Ελένη, ότι ένα μπλοκ ακουαρέλας για τους μικρούς μαθητές ξεκινά περίπου από 2 ευρώ και 25 λεπτά, ενώ ένα σετ μαρκαδόρων ή πινέλων μπορεί να κοστίσει από 2,5 ευρώ έως 10 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει σχολική τσάντα. Μια οικονομική επιλογή μπορεί να βρεθεί περίπου από 15 ευρώ, ενώ οι πιο ανθεκτικές ή επώνυμες τσάντες μπορούν να φτάσουν ακόμα τα 50 αλλά και τα 70 ευρώ. Έτσι το κόστος για ένα παιδί μπορεί να δημορφωθεί περίπου στα 130 έως 165 ευρώ, εφόσον προσθεθεί και μια τσάντα μεσαίας κατηγορίας. Mm-hmm. Για δύο παιδιά ο λογαριασμός μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και φτάνει έως τα 330 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά η δαπάνη μπορεί να πλησιάσει ή να ξεπεράσει ακόμα και 400 έως 500 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο τα σχολικά, γιατί ο Σεπτέμβριος, όπως είναι λογικό, Ελένη, φέρνει επιπλέον έξοδα για ρούχα, παπούτσια, ξένες γλώσσες, δραστηριότητες για τους μεγάλους μαθητές, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα μαθήματα. Ελένη.
0: Ναι, ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης. Ώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Ο Στέφανος Λεμονίδης εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League με την τέταρτη αγωνιστική και στις 7 ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή, τον Ιμανόλο, υποδέχεται τον Όφη. Στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Αύριο στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλος, 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης, 9 και μισή Παναθηναϊκός Πανατολικός. σε φιλικά παιχνίδια μπάσκετ. Στις 6 ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Σουμπότιτσε. Στις 7 ο ΠΑΟΚ με την Αρμάνη. Και στις 6 στην Κύπρο ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Τέλος, στις 9 παρατέταρτο ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί το έπαθλο των 150.000 δολαρίων στο Ultimate Championship. Χθες ο Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση με 6-15. Φυσικά πρώτος ήταν ο Ντουμπλάς.
0: Αυτό το φυσικά Στέφανε το θέλει.
5: Ακούτε κάποτε... Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλησπέρα και χαίρετε. 36 λεπτά μετά τις 2 συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και στην Σπορσική. Μεσημέρι Σαββάτου. Αν δεν το καταλάβατε ήδη, στα μισά του MTV. Με εκείνο το παράξενο ζέστη, υγρασία κλπ. Που είναι σήμα κατεδεθέν του μήνα. Είναι πολλά στενάχωρα, ρε παιδί μου. Μαζευτήκανε πολλά το τελευταίο διάστημα, το ένα μετά το άλλο, διαδοχικά. Από το περασμένο Σάββατο που ήμασταν εδώ παρέα με τον Στέφανο και είδαμε το δυστύχημα με το αεροπλάνο. Τα συνεχόμενα. Και βέβαια όλη αυτή η υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη, η οποία, ξέρω εγώ, τουλάχιστον εμένα με έχει σουκάρει. Πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος να φύγει από τη ζωή, αυτό που λέμε, χωρίς λόγο. Και ασορτή και τα αθλητικά, όχι σε τέτοιο βαρύ βαθμό, αλλά
1: απολύσεις.
0: Και εκεί στενάχωρα όλα, ναι. Δηλαδή ο τραυματισμός του Ελκαμπή που ήταν σοκαριστικό αυτό το περασμένο Σάββατο. Να πούμε ότι χειρουργήθηκε με ξεδάγμα κνήμης κλπ.
1: Εντάξει, ήταν σοβαρότερος όλων, γιατί είχαμε και το Ρόγκα, είχαμε και το Γιαννούλη, αλλά...
0: Το Ελκαμπή ήταν και σοκαριστικό, γιατί το είδαμε τηλεοπτικά, ναι. Και γιατί αφήσαμε και λίγο την κανονικότητά μας στην άκρη και το να είμαστε άνθρωποι, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα και εμείς πρώτοι. Όπως.
1: Σχοληθήκαμε περισσότερο με το αποτέλεσμα.
0: Όχι. Εννοώ ότι το πόσο σκληρές ήταν οι εικόνες που αφήσαμε να περάσουν. Και στις ιστοσελίδες. Εγώ δεν είμαι εσύ.
1: Όχι, ναι, στις ιστοσελίδες βασική φωτογραφία ήταν το να, που ήταν
0: δηλαδή,
1: κλασμένη.
0: Πραγματικά ήταν κάπως. Και βγήκε και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εντάξει.
1: Ναι, βγήκε ακόμα εδώ, είναι.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάντα δύο είδη προπονητών. Εκείνοι που απολύθηκαν και εκείνοι που θα απολυθούν. Ο Μεντιλίμπαρ πλέον μπήκε στο πρώτο τρένο.
1: Και ξέρεις, ρε παιδί μου, όσο και να λες ότι ναι, δεν έπαιζε μπάλα Ολυμπιακός και έπρεπε να αντικατασταθεί, ήταν ένας προπονητής που κέρδισε τους πάντες. Φίλους του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, τους πάντες.
0: Έγραψε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Ντανιέλ Μποντένσε. Πολλοί ασχολήθηκαν με όλο αυτό.
1: Νομίζω ανάποδα το πήραν.
0: Νομίζω όμως ότι είναι ίσως το πιο ωραίο πράγμα που υπόθηκε. Όχι, συλλέγεις για το ποιος έκανε βαρενάκια και αυτά. Όχι, και έγραψε κάτι πολύ ωραίο. Ότι να μην στεναχωριέσαι γι' αυτό για το τέλος, να ευχαριστήσει και να έχεις ωραίες αναμνήσεις για τι έγινε. Ναι, δηλαδή αφήνει παρακαταθήκη ο Μπεντιλίμπαρ. Μας αφήνει καλύτερους. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό, έδωσε τον Ολυμπιακό, ανίποτες χαρές. Ξέρεις τι, εμείς δεν είμαστε θέση να καταλάβουμε γιατί το ζούμε τώρα. Πιθανότητα είναι ο Μπούκοβι για τις επόμενες γενιές σου.
1: Ναι.
0: Ο Μπεντιλίμπαρ. Όπως εμείς μεγαλώσαμε με το θρύλιο ενός προπονητή που τον έδιωξε η Χούντα, που ήταν φοβερός και τρομερός κλπ. Έτσι και οι επόμενες γενιές θα μάθουν και αυτό το φοβερό ταπεινό Βάσκο από το Θαλδίβαρ που ήρθε και άλλαξε.
1: Πήρε το conference, πήρε double, treble στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Τι άλλο να κάνει.
0: Ανέδειξε ποδοσφαιριστές, είχε το γήπεδο γεμάτο, είχε ανθρώπους χαρούμενους. Εκείνο το βράδυ.
1: Μπάλα στο Champions League, τα είσαμε όλους.
0: Ναι, δεν με νοιάζει με τόσο αυτό. Εμένα λέω ότι μας έφτιαξε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, καλύτερες αναμνήσεις. Δηλαδή εκείνο το βράδυ της 29ης του Μάη, που είμαστε στη Φιλαδέλφια και δεν μπορούμε να φύγουμε από τον κόσμο και που δεν ξέρεις πώς θα φτάσεις μέχρι το κέντρο. Όλο αυτό το πράγμα εκείνο το βράδυ δεν μπαίνει στη ζυγαριά με τίποτα.
1: Μέχρι τα ξημερώματα.
0: Φυσικά, ναι. Οι προπονητές θα έρθουν και θα έρθουν κι άλλοι και θα είναι και καλύτεροι και θα είναι και χειρότεροι. Και μακάρι και ο Ιμανόλ να συνεχίσει στον δρόμο που χάραξε. Ξέρεις, είναι συντοπίτες. 50 χιλιόμετρα λέει είναι τα χωριά τους. Είναι στο όριο.
1: Και φίλοι.
0: Ναι, προφανώς όλοι οι Βάσκοι φίλοι. 700.000 άνθρωποι είναι όλοι κι όλοι. Λοιπόν. Αλλά εντάξει, ήταν ρε παιδί μου. Okay. Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι καθυστέρησε αυτή η αποχώρηση. Καθυστέρησε. Έπρεπε να συμβεί νωρίτερα και έπρεπε να συμβεί με τις τιμές που αρμόζει.
1: Να τον, στο τελευταίο παιχνίδι να τον τιμήσουν, να αποθεωθεί. Και τώρα έχασε και τη χαρά να αποθεωθεί, ρε παιδί μου.
0: Ναι, θα γίνει κάτι, δεν μπορεί. Θα γίνει. Δεν τελειώνουν έτσι αυτές τις σχέσεις.
1: Θα είναι λες σήμερα στο γήπεδο, μπα.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα είναι σήμερα στο γήπεδο, αλλά κρατάω την κουβέντα του Βαγγέλη Μαρινέκη στην παρουσίαση του Μανώλ. Μιλώντας στους παίκτες, είπε ότι ξέρετε κάτι, ο Ντάρκο, γιατί έφυγε και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αυτές τις μέρες. Και ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι φίλοι μας, είναι η οικογένειά μας. Άρα λοιπόν αυτή η κύκλη με έναν τρόπο κάπου κάπως κάποτε αποκαθίστηκε. Όχι, δεν ξεχνάμε τα βασικά. Αδρίας Χανιάς στην αρχή συντάξη της εκπομπής. Θα το πεις εσύ, θα το πω εγώ. Εγώ θα πω Μαράγαλα και θα το αφήσω εκεί.
1: Το κούρασες.
0: Τι το κούρασα, δεν το κάνω επίτηδες.
1: Τα μουλακά του. Έλα, αφού το είπες πριν την περασμένη εβδομάδα, μια χαρά.
0: Φορά μου ήρθε, τώρα,
1: εσύ που είσαι άνθρωπος που θυμάσαι τα πάντα, θυμάσαι 7.000 τηλέφωνα.
0: Θυμάμαι τηλέφωνα που δεν υπάρχουν ακόμα. Τη Μαράγαλα δεν μπορώ.
1: Ωραία, σας το γράφουμε.
0: Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής, Αθήνα 94, Sport City μαζί ως τις 4.

0: τραγούδι δεν είναι επίκαιρο, ε. Ακόμη Summer in the City έχουμε.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχει μια πρόβλεψη που λέει ότι από αύριο φθινόπωρο και αυτά, αυτά τα ωραία, ξέρεις, θα τρομάξει κόσμο.
0: Όχι στην Αθήνα.
1: Όχι εδώ.
0: Όχι εδώ, πάνω. Βόρεια.
1: Πού θα πάμε στην Ξάνθη για να βρούμε αυτό το καιρό. Εδώ είμαστε, στην Αθήνα είμαστε εμείς. Ναι. Α, όχι δηλαδή, εδώ θα συνεχίσουμε το
0: ίδιο. Εδώ λέει, ναι.
1: Είναι ο πιο άσχημος καιρός του χρόνου ο Σεπτέμβρης.
0: Δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
1: Βρε, ξέρεις, έστει. Αλλά άλλο λέω, είναι. Αν σου πούν, διάλεξε το χειρότερο μήνα στην Αθήνα του χρόνου, πώς το λένε, σε καιρό. Τι επιλέγεις.
0: Ναι, ίσως το Σεπτέμβριο τώρα που το λέω.
1: Αυτή την υγρασία, αυτό το.
0: Ό, μπορεί να βρέχει, μπορεί να βγάζει ήλιο, μπορεί να κάνει ζέστη.
1: Δεν
0: μπορεί
1: βρέχει,
0: να κάνει.
1: Πότε θυμάσαι βροχή του Σεπτέμβριου? Σε ποια, από ποια, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
0: Είναι, πολλή, είναι πολλά τα χρόνια. Φθινοπορεινά πρωτοβρόχια.
1: Ναι, πούντα.
0: Στο σχολείο το μαθαίναμε αυτό.
1: Ναι, δεν θέλω να σου πω πότε πήγαινε σχολείο και στεναχωρήσω, αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Τότε στα αλήθεια είχε πρωτοβρόχια το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα πότε θυμάστε βροχή το Σεπτέμβριο?
0: Είχε.
1: Είχε.
0: Λάθος, δεν θυμάσαι. Μάλλον ήσουν.
1: Μάλλον δεν ήμουν αφηρημένο, ναι, όταν έβρεχε. Ήμουν αφηρημένο, δεν κατάλαβα.
0: Είχε ομπρέλα, ναι.
1: Μάλιστα. Είναι και αυτό. Ότι έχω την ομπρέλα πάντα στα μάξι. Οπότε ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να παίζει ρόλο και αυτό. Λοιπόν. Ήταν παράξενη εβδομάδα.
0: Ναι, εδώ δίνει η βροχή την Τετάρτη τώρα.
1: Κάνει την καρδιά σου. Πέτρα, να τη δεχτούμε. Μα είναι Τετάρτη, Τετάρτη.
0: Παράξενη εβδομάδα, παράξενη.
1: Ήταν.
0: Τώρα, αυτή η εβδομάδα δεν ήταν και η ΑΕΚ. Για την πρώτη νίκη τη.
1: Αυτό ήταν η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Ναι, δηλαδή ο τρόπος που ξεκίνησε η ΑΕΚ στο Champions League. Αυτή επικράτησε με τη ΛΑΣ, με αυτό το φοβερό φάουλ του Μάριν. Θύμισε λιγάκι την ιστορία με τον Βασίλη Τσάρτα και τη Ρεάλ στους φίλους της ΑΕΚ, ναι, κλπ. Ναι. Ήταν λιγάκι σημαδιακό. Όλο σπουδαίο πράγμα να έχεις ποδοσφαιριστές που μπορούν από μια στιγμένη μπάλα να σου δώσουν μια νίκη. Η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχε πολλές καλές στιγμές και ευκαιρίες να το καταφέρει πιο εύκολα. Τελικά όμως χρειάστηκε η ατομική ποιότητα και αυτό ξέρεις το.
0: Αυτό είναι το μόνιμο, όχι παράπονο μου, ένσταση που υπάρχει. Εσύ κάνεις και ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Mm. Πάνω από 10 χρόνια έχουμε να δούμε γκολ φάουλ στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί γυρνά στον Ολυμπιακό πάλι. Έβαλε ο Φορτούνης, είναι το καλοκαίρι στο. Το φιλικό, το πρώτο.
0: Εντάξει. Ναι. Θυμίζει το επίσημα παιχνίδι από πότε έχει να μπει γκολ από φάουλ.
1: Ναι. Γενικότερα.
0: Κάνε ένα
1: θεματάκι
0: εσύ που είσαι διευθυντής.
1: Ναι, από ρεπόρτερ έγινε διευθυντής. Θα συνεχίσω, θα σηκώσω το γάντι της πρόκρισης, ναι, και θα σου πω το εξής. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στη διαδρομή της εποχής με τη Λίμπαρ, αφού το ζητάς να το συζητήσουμε, έχασε ποδοσφαιριστές με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, νομίζω ότι έπαιξαν και ρόλο στην αλλαγή. Σταδιακά, δηλαδή σκέψου πώς ανέλαβε ο με τη Λίμπαρ τον Ολυμπιακό. Mm. Ήταν ο καλύτερος ποντένσε που έπαιξε ποτέ στην Ελλάδα. Ήταν συγκλονιστικός Φορτούνης.
0: Ζολάκης.
1: Σε πολύ καλή. Όχι, μιλάω για τους παίκτες
0: που υπάρχουν τώρα.
1: Τους ποιοτικούς, ρε παιδί μου. Που μπορούν, ναι, να μπουν ανάμεσα στις γραμμές, να φτιάξουν τα διαστήματα, να κάνουν μια τρίπλα, να κάνουν ένα στημένο. Όλο αυτό το πράγμα. Και σκέψω σταδιακά όσο πέρασαν αυτά τα 2,5 χρόνια. Γιατί τόσο είναι, παρότι ήταν τέταρτη σεζόν και το με τη Λίμπαρ, Φλεβάρι του 24 έφτασε στα μέρη μας. Ναι, τελείωσε το πρωτάθλημα του 24, πήρε το 25, έχασε το 26 και ξεκίνησε το 27. Ναι. Άρα στην πραγματικότητα, μέσα σε 2,5 χρόνια βρέθηκε εμπλεκόμενο σε 4 σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό όμως που λέω είναι ότι, αν σκεφτείς το αρχικό υλικό που είχε στα χέρια του, παίκτες σαν τον Όρτα, σαν τον Φορτούνη, σαν τον Μποντένσε, αυτοί οι παίκτες σταδιακά εξαφανίστηκαν από τις επιλογές του. Δηλαδή, καταρτίζοντας το δικό του ρόστερ,
0: ναι,
1: όσο τα χρόνια περνούσαν, πήγαινε σε παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Είναι διπλή η ανάγνωση έχει αυτό. Εξαφανίστηκαν αυτοί οι παίκτες και τα δύο τελευταία χρόνια οι παίκτες που ήρθαν στον Ολυμπιακό σχεδόν κανείς δεν πήγε στην ενδεκάδα. Έτσι. Οι μεταγραφές ήταν πλήρως αποτυχημένες.
1: Ναι, δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία της αποτυχίας. Λέω πως αυτό το πράγμα επηρεάζει συνολικά την εικόνα και το στυλ.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, έπαιζε ένα ποδόσφαιρο συνδυαστικό που κατέληγε σε αυτή την πίεση και είχε και ένα σχέδιο με τις δεύτερες, ναι, μπάλες.
0: Αλλά είχε και παίκτες να δίνουν κάθε μπάλες.
1: Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια περίοδος που ήταν πάρα πολύ καλός ο Τσικίνιο,
0: αν θυμάσαι. Μπράβο, μπράβο.
1: Όλο αυτό το πρώτο κομμάτι, την πρώτη εποχή.
0: Πολύ καμπή πετούσε στον αέρα.
1: Η πρώτη του εποχή είναι καταπληκτική. Ναι. Στη δεύτερη χάνει τον Ποντένσε και τον Φορτούνη, οι οποίοι επιλέγουν να μην συνεχίσουν στον Ολυμπιακό. Ο Ποντένσε ήταν δανεικός. Και ουσιαστικά το νέο πρόσωπο προστίθεται είναι ο Ζέλσον, ο οποίος όμως έχει, ναι, μέσα και έξω και είναι, ναι, καπός. Και έρχεται. Αυτό κι αν ήταν μια από τις πολύ σπουδαίες επιτυχίες του προπονητή, ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να αναδείξει τον Μπάμπη Κοστούλα. Mm. Αλλά ο Κοστούλας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και ο Ολυμπιακός αρχίζει και παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο, πιο aggressive, πιο επιθετικό, με λιγότερη ποιότητα. Και όλη αυτή η ζύμωση με τον χρόνο, τέλος πάντων, για να μην το κουράζουμε, δεν επανέφερε αυτή την εργοστασιακή ρύθμιση. Δηλαδή δεν έφερε ξανά την ομάδα αυτή να παίζει όμορφα. Την έβλεπε στην Ευρώπη να διεκδικεί δεύτερες μπάλες, ναι, να έχει χώρους και να είναι ανταγωνιστική, να μην φοβάται κανέναν.
0: Αυτό πώς το δικαιολογείς? Γιατί παίζαν ανοιχτά οι ομάδες του Champions League.
1: Ακριβώς. Διότι η Αϊντχόφεν δεν είχε κανένα λόγο να κλειστεί στο, το λένε, να πιαστεί από τα δοκάρια της. Στο ελληνικό πρωτάθλημα όμως αυτό το πράγμα δεν έχει.
0: Βαλίζει ακόμη και ο Παναθηναϊκός ερχόταν στο Καραϊσκάκι και έπαιζε κλειστά.
1: Πρέπει στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το πρωτάθλημα, δεν θα το πάρει όποιος κερδίσει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα το πάρει όποιος κερδίσει την Κηφισιά, όποιος κερδίσει τη Λάρισα, όποιος κερδίσει. Κατάλαβες. Σου θυμίζω ότι το περσινό 0-0 με τη Λάρισα τον έριξε από την κορυφή ακριβώς πριν τα playoff του Ολυμπιακού.
0: Το Βόλο.
1: Ναι, το φετινό με το Βόλο. Και ούτω καθεξής. Αυτά τα μάτς είναι που κρίνουν. Αυτές οι ομάδες λοιπόν στέκονται πολύ πίσω. Και σε αυτό το πολύ πίσω η ατομική ποιότητα του Ολυμπιακού δεν προέκυψε με τον καιρό.
0: Χρειαζόταν και ένας Ποντένσης.
1: Ναι.
0: Με μια ατομική ενέργεια.
1: Χρειαζόταν κάτι που σταδιακά είτε δεν προέκυψε είτε δεν επέλεξαν να προκύψει. Τώρα βεβαίως το κριτήριο είναι άλλο, γιατί είναι μια ομάδα με 16 νέους παίκτες.
0: Δεν το καταλαβαίνω, το επέλεξαν.
1: Θέλω να παίξω κάτι άλλο. Θέλω να παίξω κάτι άλλο. Θέλω να παίζω άμεσα. Ναι. Το άμεσα δεν θέλει τέτοιους παίκτες. Θέλει παίκτες να πιέζουν, να μαρκάρουν, να βγάζουν πολλά χιλιόμετρα. Μου έλεγε ένας, τέλος πάντων, από τους ανθρώπους επαγγελματίες του ποδοσφαίρου, που αναλύει τις ομάδες, ο Ολυμπιακός τρέχει 11 χιλιόμετρα λίγο στα πρώτα 60 λεπτά. Ναι. Όλοι πιέζουν, όλα, αυτό το πράγμα που έχει, αυτό το aggressive δεν είναι εύκολο να το υπηρετήσουν και ποδοσφαιριστές που έχουν αυτή την ικανότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, αν μπορείς να είσαι με τα μπάλα στα πόδια από Ποντένσε και Φορτούνης και τρέχεις και 10 χιλιόμετρα 60 λεπτά, πες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν πες στον Ολυμπιακό. Είναι αυτή η διαφοροποίηση.
0: Το ίδιο υπήρχε και με Βαλβέρδε, ένα 60 λεπτό πίεζαν εκπληκτικά.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και είναι και πολύ χαρακτηριστικά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που παίζει 60 λεπτά φοβερό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και μετά κάνει.
1: Θυμάσαι και με τον αποκλεισμό, ας πούμε, στην Ευρώπη. Ποιος ήταν η Metalist?
0: Μια χρονιά. Μια ουκρανική ομάδα εδώ πέρα. Ήταν για 4-0 και ήρθε ο αποκλεισμό.
1: Που είχε κερδίσει εκτός και δεν κατάφερε στο τελευταίο μισάωρο να συγκρατήσει όλη αυτή την ιστορία. Θα σου πω πολλά για τον Άλγου Αφίλ, αν θε. Βεβαίω τώρα είναι λιγάκι άδικο ότι ξεκινήσαμε σολάροντα για τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι το νέο πρόσωπο και παίζει κιόλα ο Ολυμπιακό απόψε. Αυτό είναι που ανοίγει την αυγαία τη αγωνιστική. Να, ένα ιδιαίτερο. Ολυμπιακός Όφι, 8 Φλεβάρι του 24 και κλεισμένων των θυρών, εμφανίστηκε στα επίσημα για πρώτη φορά με τη Λίμπαρ. 3 μήνες συνεργασία.
0: Α,
1: και
0: αυτός με Όφι. Αυτός ξεκίνησε ως θεατής.
1: Ήταν ο Σιλαϊδόπουλος. Ναι. Έχει κάνει μια εύκολη νίκη Ολυμπιακός.
0: Ουσιαστικά έχει προσληφθεί.
1: Ουσιαστικά εκείνη την ημέρα ξεκίνησε η δική του εποχή. Την άλλη μέρα έκανε προπόνηση.
0: Που θα μπορούσε και ο Ιμανόλο τώρα να είναι στην εξέδρα, γιατί έκανε ο άνθρωπος 2 προπονήσεις. Αλλά δεν υπήρχε άλλος προπονητής από κάτω. Έτσι.
1: Δεν έχει και λόγο μόνο. Τι είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός ήταν στη φωτιά. Μεθαύριο παίζει στην Ευρώπη, μετά έχει τη Λιβαδιά. Δεν είναι όλα αυτά. Ξέρεις, τα κάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Σ' αρέσει το όνομα Ιμανόλο. Δεν σου θυμίζει λίγο Ιμανόλο αυτό κάπω? Όχι.
0: Εγώ θυμάμαι στα χωριά που έλεγαν
1: Η Γιώργης. Αυτός είναι η Μανώλη.

0: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά.
1: Όταν θα γυρίσουμε θα σου πω ιστορίες από πρώτη προπόνηση.
0: Θέλω ιστορίες.
1: Θα σου πω ιστορίες πρώτης προπόνησης στον Ολυμπιακό. Να μην είχα χθες δηλαδή. Και έχουν πλάκα.
0: Α, πρώτη προπόνηση με νέο προπονητή.
1: Ναι, έχω να σου πω διάφορα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, είναι παλιά.
0: Α, θα πεις και ονόματα.
1: Ναι, ναι, θα πω, δεν είναι πρόβλημα. Έχουν παραγραφεί σου όλα τα αδικήματα. Μόνο τα έξι λεμονής μας ακούσει όλοι οι άλλοι. Okay. Αποκλείεται. Θα σου πω, θα σου πω.
0: Οι άλλοι πέθαναν.
1: Όχι, ρε. Τι είναι αυτά που λέω, τι σε έχει πιάσει. Δεν
0: παραγραφεί.
1: Τη Μαύρηλα. Έχει παραγραφεί το αδίκημα με 20 χρόνια πίσω.
0: Α, εντάξει, είναι σαν τα αρχεία.
1: Άντε, ας το πω τώρα, προλαβαίνουμε και 57. Πρώτη προπόνηση Αλμπέρτο Μπιγκόν στον Ολυμπιακό. Έχει απολυθεί σοκαριστικά ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Μετά από μια καταπληκτική τριετία. Έρχεται ο Αλμπερτίνο Μπιγκόν, ήταν ο προπονητής που είχε το δεύτερο πρωτάθλημα στην Νάπολη με τον Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Ο υποκόμος του Μαραντόνα, έτσι τον έλεγαν στην Ιταλία. Λοιπόν, εμφανίζεται ένα συμπαθητικός κυριούλης, ήταν και λίγο περασμένα τα χρόνια για εκείνον. Δεν έχει ιδέα βέβαια ποιος είναι ο Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις. Άντε να ξέρει 3-4-5 παίχτες. Λέει, θέλω λέει, να μοιραστούμε να παίξουμε το πρώτο διπλό. Ποιος παίζει λέει αριστερό μπακ? Ο Σάββας Προσαϊτίδης, επειδή έχει πολιθεί ο Γιωργάτος εκείνη, ξέρει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αριστερό μπακ κανονικό.
0: Και σου λέει εγώ.
1: Και παίζουν λίγο από όλοι. Ήταν το παιδί, ο Σάββας έπαιζε εξτρέμ, έπαιζε λίγο επιθετικό, τέτοιο πράγμα. Και σηκώνει και τα δυο τα χέρια και λέει: Εγώ.
0: Τον κοιτάνε όλοι.
1: Βάζει, ναι, γελούσαν οι άλλοι. Την Κυριακή έπαιξε.
0: Και κέρδισε.
1: Έπαιξε. Αυτό σημαίνει κάνω στην αρχή.
0: Να θυμίσω και πως απολύθηκε ο Μπιγκόν.
1: Ναι.
0: Είχε πει σε μια στον Πανιόνιο, μου φαίνεται το μάτι με τον Πανιόνιο, ότι είναι ψύχωση πλέον το.
1: Όχι, ρε, θες να
0: ο Κάτανες. Είναι ψύχωση.
1: Εγώ πώς απολύθηκε ο Μπιγκόν, άμα θες, γιατί έχουν παραγραφεί όλα αυτά τα αδικήματα. Κωνσταντίνα Πλαστήρα, Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην Πάρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης, χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς περιλαμβάνουν. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή ιδιοκατηγορούμενοι γιατροί, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην Οικαία. Στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών, προχώρησαν οι αρχές. Το όχημα βρέθηκε κοντά στο νοσοκομείο και κατά την έρευνα στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα Καλάσνικοφ και σφαίρες. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και ένα καμένο γιοταχιστή Βόλβη που εξετάζεται αν εμπλέκεται στην υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
5: Στους 98 και 3.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Πασχαλιές, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Μίνι Πλάσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

0: Ένα λεπτό μετά τις 3 συντονισμένες στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Το παρακάναμε και μέχρι να.
1: Εντάξει, δύο ιστορίες ακόμη. Τις υποσχεθήκαμε.
0: Φίλε, έχει μεταγραφεί ο Παναθηναϊκός και πολύ καλή μεταγραφή.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είναι αλήθεια ότι έρχεται ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, δανεισμός από τη Ρώμα ως το τέλος της χρονιάς. Είναι αριστερό μπακ. Mm. Αν γυρίσει κανένα μήνα πίσω, θα τον βρει στους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού.
1: Εθνική Μαρόκο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τότε δεν έδειχνε θετικός να έρθει στην Ελλάδα. Προφανώς το ότι ξέμεινε τώρα, δηλαδή ότι δεν βρίσκει η ομάδα.
1: Ήταν αυτός που ερχόταν, είχε βρει ο Ολυμπιακός με την ομάδα.
0: Πολύ καλός επιθετικός.
1: Στο πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλός
1: επιθετικός. Αλλά τώρα μπακ. Ξέμεινε. Μάλλον ήρθε και δεν θα παίξει η Ευρώπη, έτσι.
0: Περίμενε να βρει κάτι καλύτερο. Η Ρώμα του είχε πει ότι δεν τον ήθελε. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε στην Ολλανδία δανεικός. Και ήταν και πολύ καλός, νομίζω στην Αϊτχόβεν ή κάτι τέτοιο. Έψαχνε λοιπόν να βρει μια καλή ομάδα. Δεν του προέκυψε, έμεινε εκεί. Θυμίζω ότι το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα είναι ανοιχτό μέχρι τις 15. Σήμερα έχει 12.
1: Αϊτχόβεν, δίκιο έχεις πάλι. Ναι.
0: Καλά, πάντα έχω. Μα δεν βαριέσαι να το. Τι ψάχνεις να τσεκάρεις ακριβώς. Λοιπόν, αν είναι αλήθεια όλο αυτό, ότι έρχεται το βράδυ 24χρονος στην Εθνική Μαρόκο, έπαιξε Μουντιάλ, πάρα πολύ καλός παίκτης. Δίνει μια ακόμη. Πώς να το πω. Όθηση.
1: Ποιότητα, ποιότητα.
0: Όχι, όχι. Όθηση σε εκείνο το σενάριο που λέει ότι ο Παναθηναϊκός, παιδί μου, ενισχύεται σοβαρά για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Από ό,τι λέγανε.
0: Έχει σχηματίσει προφίλ
1: που λέγανε. Η μόνη θέση που δεν είχε καλύψει ήταν ο Παναθηναϊκός. Παίζαν κατά ανάγκη.
0: Ο Κυριακόπουλος, εντάξει. Ναι. Ο συγκεκριμένος, θέλω να θυμίσω ότι δεν έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχετε μόνο για το πρωτάθλημα. Άρα επιβεβαιώνει ότι.
1: Παίξει μετά τα Χριστούγεννα, αν περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Θα παίξει το Φλεβάρι και το Μάρτιο. Τότε είναι. Γιατί όντω το conference τελειώνει πριν το Δεκέμβρη. Πριν το αλλαγή του χρόνου, αλλά συνεχίζεται το Φλεβάρι. Λοιπόν, εντάξει, είναι εξέλιξη ενδιαφέρουσα και είναι μια ακόμη απόδειξη, λέω, ότι οι πράσινοι τα κάνουν, ξέρω, δίνουν φέτος ότι δεν έχουν δώσει μια δεκαετία τώρα.
1: Έδινε, έβαζε λεφτά ο Αλαφούζος, αλλά ήταν αποτυχημένη.
0: Ο Αλαφούζος κάνει κάτι, δίνει την εντύπωση από τότε που ο Στέφανος Κοτσόλης ανέλαβε την ευθύνη.
1: Ναι, μπήκαν τα πράγματα σε σωστό δρόμο.
0: Δεν ξέρω αν μπήκαν σε σωστό δρόμο. Δείχνει ότι εξελίσσει μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Η οποία περνάει από διάφορα επίπεδα. Να βρούμε το σωστό προπονητή.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε τους καλύτερους Έλληνες παίκτες που νομίζουμε ότι μπορούν να μας οδηγήσουν στην επόμενη μέρα. Να ανεβάσουμε το budget. Να απομακρύνουμε πολλούς οι οποίοι δεν.
1: Ναι.
0: Να φέρουμε πολλούς. Να καταλάβει βήμα-βήμα. Δείχνει ότι κάνει μια κίνηση που συνολικά είχε να του συμβεί πολλά χρόνια με θέα στο πρωτάθλημα. Και μια και συζητάμε για
1: και
0: το.
1: Και ξεκίνησε και με τρεις νίκες, έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια η προχθεσινή σηκώνει λιγάκι η κουβέντα, αυτό το πέναλτι που δόθηκε.
1: Αρκετή. Και με τον ΠΑΟΚ. Παραδέχτηκαν οι πάντες ότι ήταν πέναλτι που εδώ στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: η πρώτη αγωνιστική με ποιον έπαιζε.
0: Με το Λεβαδιακό. Βρέθηκε να προηγείται με ένα αυτογκόλ, ήταν τυχερέως. Βρέθηκε στο 3 να προηγείται. Στο 76 έμεινε με 10 παίκτες του Λεβαδιακού. Στο 77 το έκανε ο Ντέιζερ 2-0. Στα 3 μάτσα αυτά έχει ο αντίπαλος 3 αποβολές. Τι έχει σημασία, το προθεσινό είναι το.
1: Ναι.
0: Ότι έβγαλε αντίδραση, ήταν αρκετά καλός ο Παναθηναϊκός σε όλο το μάτς. Έπαιζε και με παίχτη λιγότερο Κηφισιά από το 60 κάτι και μετά, ισοφάρισε συμπτωματικά. Στην πίεση εκεί ήρθε ένα πέναλτι, το οποίο δεν ήταν πέναλτι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό μόνο το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι πράσινοι είναι μαζί με τον Πανετολικό, οι δύο ομάδες που έχουν 3-3.
1: Και παίζουν αύριο στις 9.30 και με φιλάθλους του Πανετολικού στο ΆΚΑ.
0: Άρχισε να
1: γίνεται κάτι. Όχι, το σημαντικό όλων είναι ότι αρχίζουν και έχουμε οπαδούς και στο Καραϊσκάκι και στο ΆΚΑ.
0: Εντάξει, τι
1: στην ΑΕΚ.
0: Οπαδούς μέχρι εκεί. Όφι, Πανετολικό, Ατρόμητος,
1: σήμερα πήρε μια απόφαση η αστυνομία του Βόλου. Απαγόρευσε τη μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή.
0: Να.
1: Στο Βόλο, γιατί παίζει στο Βόλο ο Ηρακλής, νομίζω σήμερα. Ηρακλής Ατρόμητος.
0: Γενικά ο Ηρακλής είναι σε μια κατάσταση.
1: Ναι, δεν έχει
0: όπου
1: γήπεδο,
0: πάω, αγαπάω
1: δεν
0: είναι ακόμα. Ναι, έχει το πραγμάτι.
1: Αλλά και απαγορεύει τώρα τη μετακίνηση των γηπεδούχων. Απίστευτο.
0: Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας να ασχολείται με αυτά.
1: Χαίρομαι.
0: Αλλά δεν είναι και δουλειά των ομάδων να ζητάνε από την αστυνομία να το βγάλει το φίλο του τρύπα.
1: Ακριβώς.
0: Ας βρουν έναν τρόπο να το κάνουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Έλα, Μπόλο, φύγαμε πάλι από το θέμα μας.
0: Θες Ολυμπιακό, εσύ σήμερα.
1: Έλα, δύο ιστοριούλες. Να σου πω εγώ πώς έμαθα για τον Κάτανετς. Είχε βγει και είπε ότι μα είναι ψύχωση αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι ψύχωση.
1: Μπαίνει ο Σοκράτης Κόκαλης στην Όλγα Νικολαίδου που ήταν γραφείο τύπου και τη λέει: Όλγα, ισχύει αυτό. Ναι, πρόεδρε, το είπε. Και απολύθηκε. Τι είπε ο άνθρωπος?
0: Έχω να σου πω ένα πιο...
1: Τι είπε ο άνθρωπος? Ότι είναι ψύχωση.
0: 2006 χειμώνας αποφασίζει ο Ολυμπιακός να κλείσει τον κύκλο του Τρότ Σόλιντ.
1: Ναι.
0: Ο Σόλιντ έχει έρθει μετά τον Μπάγεβιτς.
1: Με τον Μπλοκάκη.
0: Έχει πάρει,
1: ναι,
0: τον Μπά, το Ντάμπλ την πρώτη χρονιά. Τότε είναι η εποχή που οι Ερυθρόλευκοι τα βάζουν με τους προπονητές τους εκείνη την εποχή, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, για το Champions League. Η αποτυχία, ναι, του Champions League είναι από τους...
2: News.
0: Αποφάσεις είναι 15 βαθμούς μπροστά στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά θυμάμαι, έχει τα χειρότερα αποτελέσματα που έχει προπονητή στο Champions League με τον Ολυμπιακό. Δεν είχε... σοπαλίες έκανε.
0: Όχι, όχι, όχι. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έπαιρνε βαθμούς έξω, ναι, δεν νίκησε. Ο, ναι, Λεμονής νίκησε, ναι, στην Βρέμη. Ναι. Είχε μια σοπαλία όμως με τη Σαχτάρ, είχε, ναι, μια σοπαλία με τη Ρώμα. Απλά δεν νικούσε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή εκείνο το μοντέλο του κάνω τρεις νίκες ή στο ΑΚΑ παλιότερα. Το είχε χάσει αυτό, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Για πες.
0: Αποφασίζει λοιπόν ο Ολυμπιακός να εμπιστευτεί τον Ντάκη Λεμονή σε μια δεύτερη θητεία, νομίζω είναι τότε. Όλα γίνονται γρήγορα, ειδοποιούν τον Ντάκη Λεμονή κλπ. Στο πάρκινγκ του Ρέντι υπάρχει μια θέση προπονητή. Δηλαδή ένα, ναι, συγκεκριμένο σημείο, ρε παιδί μου, που παρκάρει ένα προπονητή. Εμφανίζεται λοιπόν μια φοβερή Πόρσε εκεί το απόγευμα, που όλο ο κόσμο την κοιτάει. Πω, κοίτα μια μαξάρα, τι είναι αυτό. Και μοιράζεται στο ρεπορτάζ, παιδί μου, αρχίζει και συζητάει με τον άλλον. Λέει, φίλε, ο Λεμονής εμφανίζει και το Ρέντι με Πόρσε. Και την άλλη μέρα οι εφημερίδες γράψανε ότι ο Λεμονής πήγε με Πόρσε στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τότε έχει ένα τύπο, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, λέγεται Έρβιν Λέμεντς.
1: Α, ναι, τερματοφύλακας.
0: Ναι, μόνο εσύ και εκείνος που να το θυμάστε ήταν τερματοφύλακας. Βέλγος, δεν έπαιξε ποτέ. Τον είχε φέρει ο Σόλιντ, επιβίωσε δύο χρόνια σαν τρίτος ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, αλλά με Πόρσε.
0: Μια τυπάρα. δεν ξέρω πού την είχε βρει την Πόρσε εκείνη την ημέρα.
1: Από ένα άδειο πάρκινγκ.
0: Ήταν στη δεύτερη χρονιά του,
1: Α, ναι. Άρα δεν ήξερε είχε καταλάβει, πάρκινγκ.
0: Δεν είχε καταλάβει ότι αυτή είναι η θέση του προπονητή.
1: Α, ωραίος τύπος.
0: Βρήκε λοιπόν, είχε το αμάξι το ωραίο, σου λέει, άσε μου το βρει κανένας. Παπ και πήγε το τσεκάρε εκεί. Και γράφτηκε ότι ο Λεμονής πήγε με Πόρσε στο Ρέντι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν του Έρβιν Λέμεντς. Ο Ιμανόλ με Πόρσε δεν πήγε. Με τέσσερις νέους συνεργάτες πήγε. Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πήγε, γιατί προέκυψε και ο αγιασμός την Πέμπτη. Τι θες να σου πω τώρα για το συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος είναι ένας τύπος.
1: Α, ναι, πες.
0: Που αν. Είναι η ιστορία η σύγχρονη της Real Sociedad.
1: Εγώ είδα δύο βίντεο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ένα που το πήραν από ντρόουν στην προπόνηση του Ρέντι, που έτρεχε αριστερά, δεξιά. Ήταν πολύ ενεργός.
0: Είναι χαρά της αρχής.
1: Είναι
0: και αδύνατος πολύ. Είναι
1: και ένα άλλο
0: πολύ
1: που τον δείχνει να φοράει τη φανέλα της Real Sociedad και ένα κασκόλ.
0: Τώρα είναι στο τελικό του.
1: Σαν αρχηγός των Hooligans.
0: Η Real Sociedad κατέκτησε δύο πρωταθλήματα στις αρχές της δεκαετίας του 80.
1: Ναι.
0: Από τότε τον επόμενο τίτλο.
1: Πήρε δύο πρωταθλήματα η Real Sociedad.
0: Μην το πει σε κανέναν, θα το ξέρουμε οι δυο μας. Το 81 και το 82.
1: Ναι, ναι. Πού ήταν η Real και η Μπαρσελόνα τότε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παίζαν και άλλοι καμιά φορά. Έτσι μένει το ποδόσφαιρο, παίζουν και άλλοι. Λοιπόν, είναι η εποχή ακόμα που ούτε εκείνοι χρησιμοποιούν ξένους. Ο πρώτος ξένος στη Sociedad είναι το 89, ο Τζον Όλντριτζ. Είναι σαν την Bilbao η
1: Liverpool.
0: Ναι. Είναι σαν την Bilbao. Δεν χρησιμοποιούν ξένους, ούτε εκείνοι. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος που ήρθε από τότε ήρθε το 2021 με προπονητή τον Ιμανόλ. Νίκησε σε τελικό κυπέλλου το Copa del Rey την Bilbao. Δηλαδή έγινε βάσκικος τελικός.
1: Εμφύλιος, ναι.
0: Ναι, νομίζω ήταν και ο Βαλβέρδε. Η Bilbao του Βαλβέρδε είναι. Οπότε λοιπόν όταν τελείωσε όλο αυτό, έβγαλε ο άνθρωπος μετά τη συνέντευξη.
1: Ήταν μετά
0: αυτό
1: το τέλος του μάτς αυτό.
0: Λέει, αφήστε την. Ναι, τώρα θα κάνω εγώ τον οπαδό, ας πούμε. Τα έδωσε όλα. Είναι από 12 χρονών στη Sociedad.
1: Ναι.
0: Έκανε όλη τη διαδρομή.
1: Αμυντικός,
0: έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι, έπαιξε back. Back αριστερό. Back αριστερό, νομίζω. Έπαιξε όλη την καριέρα του, τη σοβαρή την ποδοσφαιρική εκεί την πέρασε. Ήταν συμπαίκτης του Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
1: Ναι, ναι.
0: Σε εκείνη
1: την
0: εποχή. Το 14 επιστρέφει ως βοηθός προπονητή της ομάδας Β. Βγάζει μια συγκλονιστική σε μια γενιά η Sociedad. Η Sociedad αυτή τη στιγμή, η Zubieta, έτσι λέγεται το ready της, είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Μαθία. Δηλαδή η Zubieta είχε 5 παίκτες στην Εθνική Ισπανία που πήρε το Euro 2024.
1: Έλα.
0: Και 3 στην 11 του 2026 το Mundial.
1: Ναι.
0: Είναι σε καταπληκτική εποχή. Αυτή τη γενιά λοιπόν τη μεγάλωσε εκείνος.
1: Ωραία, τους έβαλε... Πόσα χρόνια ήταν πρώτος προπονητής στη Ρεάλ?
0: 6,5. Μέχρι το τέλος του 25.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι την, όχι αυτή τη σεζόν, την προηγούμενη έμεινε εκεί. Σε αυτό το διάστημα βγήκε 5 φορές στην Ευρώπη. Η Σοσιεδά δεν το είχε κάνει ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Πήρε το κύπελο και έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Και κυρίως κατάφερε 29 ποδοσφαιριστές του Μπιέτα να τους βάλει να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Το 29 είναι τεράστιο νούμερο.
1: Ναι, τεράστιο.
0: 6 σεζόν, 7 σεζόν, σημαίνει 3-4 παίκτες κάθε χρόνο.
1: Και γιατί έφυγε, έκλεισε ο κύκλος του, ε?
0: Γιατί κάποια στιγμή είναι προφανώς και εκείνη θα πηγαίνανε παρακάτω, δεν το συζητάμε. Το καλοκαίρι του 25, ο Κορδόν, ο οποίος επίσης επέστρεψε στον Ολυμπιακό, τον είχε νούμερο ένα στη λίστα του για τη Σεβίλη.
1: Ναι.
0: Η Σεβίλη περνάει δύσκολα αυτό το καιρό.
1: Δεν έχει και λεφτά από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, τον ήθελαν λοιπόν εκεί, αλλά δέχτηκε μια πρόταση από την Al Shabab, Σαουδική Αραβία, 10 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο.
1: Έλα.
0: Οπότε καταλαβαίνεις. Όχι, δεν τα άφηνε. Ναι, όχι, δεν τα άφηνε.
1: Γιατί έφυγε πριν τελειώσει η σεζόν, έτσι.
0: Το Φλεβάρι. Ναι. Σε 24 παιχνίδια δεν του ταιριάξε το άνθρωπο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που βγήκε η ζωή του από το.
1: Άρα έπαιξε αντίπαλο του Φορτούνι να υποθέσει.
0: Δεν έπαιξε. Διασύρθηκε από το Φορτούνι.
1: Άδειασε.
0: Στην πρεμιέρα El Shabab, El Khalid, 1-4.
1: Να του κρατάει πόζα.
0: 1-4. Με γκολ για ασίστ του Φορτούνι. Έτσι, αυτή είναι το πρώτο του μάτς με την El Shabab. Είναι απέναντι στην El Khalid του Γιώργου Δόνη. Δύο παιχνίδια και στη ρεβάνς, δηλαδή στο δεύτερο γύρο που παίξανε, 0-0 ήρθαν. Άρα λοιπόν ο Φορτούνης μπορεί να λέει: εγώ είμαι αίτητος από τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Το θέμα όμως είναι όχι τι λέει ο Φορτούνης, αλλά τι λέει ο προπονητής σε αυτή την ιστορία και πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί γρήγορα να λειτουργήσει.
1: Άρα
0: δηλαδή...
1: να βάλουμε ένα challenge.
0: Τι challenge θα βάλουμε?
1: Να παίξει ο Φορτούνης στην 11η, τι λες?
0: Α, που να ξέρω. Το θέμα είναι ο Φορτούνης.
1: Δεν ξέρει κανένας, ρε παιδί μου, γιατί μέχρι τώρα θα μου πει ούτε του με τη Λίμπαρ τις 11ης τις βρίσκαν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Όλο εκπλήξει.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι, αν δει από το ένα παιχνίδι με το άλλο, έχει πολλές αλλαγές. Γιατί και ο άνθρωπος, δηλαδή και ο Μεντιλίμπαρ, ναι, το άνθρωπος γνώριζε τους παίκτες του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο Ολυμπιακός, έχει αυτό το, είναι σε μια συγκυρία που έχει 16 καινούριους. Που είναι σε διαφορετική κατάσταση. Άλλος ήρθε
1: ναι,
0: την εβδομάδα.
1: Ναι, μα το είπε και ο άνθρωπος. Λέει: εγώ τώρα ήρθα. Ναι. Υπάρχουν και παίκτες που,
0: και πού να ξέρει,
1: δεν κάναν προετοιμασία κτλ. Αλλά...
0: έχει δει σίγουρα όλα τα μάτια επίσημα.
1: Τα ρεπορτάζ που υπάρχουν εδώ στα sites μιλάνε ότι θα παίξουν σχεδόν όλοι οι καινούργοι. Ενώ ο Μεντιλίμπαρ επέμενε στους παλιούς. Γιατί θεωρούσε ότι δεν είναι έτοιμοι οι καινούργοι, ρε παιδί μου.
0: Ήταν ένας τρόπος να διατηρήσει μια ομοιογένεια.
1: Ναι.
0: Κρατούσε τον άξονα και σταδιακά έβαζε.
1: Ναι, λογική.
0: Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τους βάλει. Δηλαδή ο Πουέρτα έπαιξε πρώτη φορά προχθές με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Του έχουν συμβεί διάφορα. Σου θυμίζω ότι είναι και η πρώτη εντεκάδα πρωταθλήματος χωρίς τον Ελκαμπή όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστεί να γίνει πολλά.
1: Ξεχάσαμε να πούμε για να κλείσουμε για το θέμα του Ολυμπιακού, γιατί γίναμε Ολυμπιακά νέα. Ότι του Μεντιλίμπαρ του έκατσε και η στραβή με τον LKB. Μετά το Κόπα Αφρικα δεν υπήρχε LKB.
0: Δεν νομίζω ότι...
1: κοίταξε, μπορεί και σε παιχνίδια που ο Ολυμπιακός δεν γοήτευε με την απόδοσή του, υπήρχε ο Superstar LKB που βάζει τον γκολ.
0: Έτσι συμβαίνει το ποδόσφαιρο.
1: Μετά το Κόπα Αφρικα δεν μπορούσε να βάλει τα γκολ για διάφορους λόγους. Τούκατσε στραβή.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Τούκατσε στραβή.

0: το παιδί μισές.
1: Το λένε Γκραβίτς.
0: Τον Ανδρέα Χανιά.
1: Τον ακούω που και που.
0: Τον Ανδρέα Χανιά τον ακούω.
1: Το λένε Γκραβίτς. Έχασα τη συναυλία του πρόπερση.
0: Γιατί
1: είχε ο Ολυμπιακός.
0: Α, έφυγε ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή και εκείνος δεν μπορούσε να ειδοποιήσει. Να μου πει, ξέρεις κάτι.
0: Βγάλτε εισιτήρια την επομένη.
1: Είχα βγάλει εισιτήρια.
0: Και δεν αλλάζανε.
1: Ναι, την πατήσαμε.
0: Την πατήσαμε. Θα ξαναρθεί, μωρέ.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως.
1: Θα κάνει τελευταία συναυλία.
0: Όχι, ναι, τελευταία.
1: Η τελευταία συναυλία του Big Slacks δεν θα μπορούσε να είναι άλμπουμ. Όλες οι τελευταίες συναυλίες του Big Slacks.
0: Α, θα ξεπουλούσε.
1: Πρέπει τα τελευταία 15 χρόνια να έχουν κάνει τουλάχιστον 10.
0: Τι 10 με πλάκα μου κάνει.
1: Τελευταίες, όχι συναυλίες.
0: Α, 10 τελευταίες, ναι, ναι.
1: 10 τελευταίες συναυλίες. Χθες ανακοίνωσαν πρόγραμμα οι Oasis.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι κάνουν παγκόσμια περιοδία του χρόνου.
0: Κατά τον πολύ κόσμο, ναι.
1: Εντάξει. Τα τέλη της δεκαετίας των 90's ήταν τα αδέρφια Γκάραγερ φοβεροί. Έχουν γίνει το τραγούδι της Εθνικής Αγγλίας πλέον, το Wonderwall.
0: Ναι.
1: Έγινε και ολόκληρος χαμός.
0: Χθες έγινε και συναυλία με τα Ινισκούμπρια στη Θεσσαλονίκη. Κατάμεστο στο λιμάνι, είχε πάει ανησιός μου, γι' αυτό το λέω.
1: Είδα τα βιντεάκια.
0: Ναι, και κάποια στιγμή φώναξαν Γιώργο για το Μαζονάκι και έγινε ολόκληρο χαμό. Όπως έπαιξε και. Όλοι οι καλλιτέχνες δηλαδή κάναν αναφορά στο Μαζονάκι. Μάλιστα και η Βύση είπε ένα τραγούδι του Μαζονάκι.
1: Δεν είναι, ναι, ναι. Όλος ο κόσμος αναγορεύτηκε. Λοιπόν, Ανδρέας Χανιάς για Μαζονάκι, Λένι Γκράβιτς, η Μισκούμπρια και άλλες τέτοιες μουσικές που τις αγαπά και τις λατρεύει.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, Ανδρέα?
2: Καλό μου σήμερα. Από ό,τι θέλετε, δεν θα μπορέσετε να βοηθήσετε τίποτα.
0: Δεν θα μπορέσετε.
1: Μαζονάκι,
0: άμουσος είσαι.
2: Ναι. Όχι.
0: Τι όχι, άκουγες ή δεν άκουγες?
2: Άκουγα, ναι.
1: Στο όσο ζω μαζό κίνημα έχεις υπάρξει μέλος?
2: Όχι, δεν έχω υπάρξει ιδιαίτερα.
0: Δεν πρόλαβες, δεν πρόλαβες.
2: Δεν έχω υπάρξει ιδιαίτερα φανατικός στο κίνημα.
0: Ξέρεις δύο-τρία τραγούδια του ξέρεις?
2: Πολλά, αρκετά, πολλά περισσότερα.
0: Πες ένα.
3: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Ήταν τα πολιτιστικά νέα της Πάτρας απευθείας από το 1990. Ας επιστρέψουμε στο 2026. Έχεις πάρει χαρτί και πώς το λένε και στη
0: Λαμία. Πόσες μεταγραφές έκανε ο Παναθηναϊκός με τη σημερινή ηρεσή, Ανδρέα?
2: Έχει αλλάξει όλη την ομάδα. Έχει φύγει όλη η ομάδα η διασκεδόνη, είπε, με ξέρεις τον Κυριακόπουλο και κάνα 2-3 ακόμα, έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Από όσους ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Είναι τρομερό. Με ξέρεις τον Κυριακόπουλο, έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος. Ο Πάλμερ Μπράουν έχει μείνει, ο Κυριακόπουλος.
0: Ο Ταμπόρδα
2: ήρθε τώρα, αρχή Σεπτεμβρίου ήρθε κι αυτός. Οπότε ήρθε αργότερα μαζί με τον Παντελίδη. Ελάχιστοι έχουν μείνει από την περσινή ομάδα. Έχει αλλάξει όλη η ομάδα. Είναι φοβερό, έχουν γίνει πάρα πολλά.
1: Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει στη λογική του ότι πάω να φτιάξω κάτι από την αρχή που θα έχει άλλου τύπου ποιότητα και άλλο ταβάνι. Ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στον ανταγωνισμό όλα τα χρόνια αυτά.
0: Ειδικά αν δούμε και το παίκτη που το επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι...
2: Έρχεται απόψε στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Υπάρχει προφορική συμφωνία. Είναι η ανταλλαγή των draft, των εγγράφων τώρα για τις όρους της συμφωνίας, διότι υπήρξε ένα θέμα αν θα είναι δανεικός με οψιόν αγοράς. Δεν είναι με οψιόν αγοράς, είναι με συμβόλαιο το οποίο θα ενεργοποιηθεί για τετραετή διάρκεια.
0: Τετραετή, είναι και μικρός, 24 είναι.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός αυτόν τον παίχτη.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός για δανεικό τον πήγαινε.
1: Και ο Ολυμπιακός το συζητούσε κάπου στα 8-10 εκατομμύρια και δεν δεχότανε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, ξαναλέω ότι ένα μήνα πριν προφανώς είχε άλλες βλέψεις. Ο συγκεκριμένος ήθελε το παιδί να παίξει σε ένα τραγούδι με τα ναι. Τώρα είναι ξέμεινε στη Ρώμα, οπότε προφανώς όλα γίνονται πιο εύκολα. Είναι καμιά δεκαριά εκατομμύρια τέτοιου τύπου δηλαδή χρήματα που θα πρέπει να δαπανίσει ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει.
2: Ναι, θα δούμε του χρόνου βέβαια, αλλά δεν φαίνεται να είναι. Εκτός αν βγάλει μάτια, βέβαια ένα αριστερό μπακ που είναι backup και έχει αποκτηθεί, να πούμε, διότι έχει αποτύχει παταγωδώς η μεταγραφή του Κρίστιανσεν, του Δανού αριστερού μπακ, ο οποίος είναι μεταξύ εξέδρας, φυσικοθεραπευτηρίου, ιατρίου και σπιτιού. Δεν έχει πατήσει
1: άλλη. Έχει τρομερή αναβάθμιση, παιδιά, συγκεκριμένος.
0: Εσύ και ο Ντέσσερ δεν έπαιζε πέρσι, αλλά φέτος παίζει, γιατί ήταν τραυματίας.
2: Ήταν τραυματίας, όμως, για λόγους που είχαν να κάνουν με τραυματισμό, ο οποίος προήλθε από εξωτερικά αιτία, όχι μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος δεν λέει να περάσει.
0: Ναι.
2: Είναι μονίμως ανέτοιμος.
0: Ναι.
2: Χτύπησε στην προπόνηση της Εθνικής Νιγηρίας, έπαθε ένα με πρόβλημα στο γόνατο, από σύγκρουση δηλαδή, από σύγκρουση με έναν συμπαίκτη του, μετά έπαθε άλλη υποτροπή ξανά στο Κόπα Αφρικά όταν πήγε πάλι με την Εθνική Νιγηρίας και έχασε όλη τη χρονιά. Φαίνεται όμως ο παίκτης ότι είναι πάρα πολύ καλός, είναι μέσα στον γκολ, έχει και ρέντα και βοηθάει τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν νομίζω να εμφιβάλλει κανείς για τον Τέσσερ. Απλά λέω ότι όντως οι κινήσεις του Παναθηναϊκού, πολλές από τις κινήσεις του επιβεβαιώνουν ότι φτιάχνει κάτι πάρα πολύ καλό. Και η περίπτωση αυτή τώρα, δηλαδή ότι έχει αντανακλαστικά και ότι μένει στην αγορά και ότι ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει ανάγκη αυτόν τον παίχτη, το κάνει, δίνει και τη διάθεση που υπάρχει. Δηλαδή εμφανίζει και μια ομάδα η οποία είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φτάσει στον πρωταθλητισμό.
2: Θα μπορούσε να πάρει έναν ποδοσφαιριστή πολύ πιο πίσω ποιοτικά και οικονομικά και αγωνιστικά για να παίζει, εάν κουραστεί ο Κυριακόπουλος, εάν τραυματιστεί, εάν έχει κάρτες.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι δεν θα παίξει ο Σαλάχ και θα παίξει ο Σαλάχ και θα παίζει ο Κυριακόπουλος?
2: Υπάρχει ανταγωνισμός. Μπαίνει, εμφανίζει ανταγωνισμός. Καταρχήν πρέπει να ξεκουραστεί ο Κυριακόπουλος, διότι έχει παίξει όλα
1: τα παιχνίδια
2: του από το πρώτο επίσημο. Από το πρώτο μάτι με την υπάρξη μέχρι και τώρα παίζει ασταμάτητα. Και κάποια στιγμή άνθρωπος είναι.
1: Δύο λεπτομέρειες να σας πω. Οι Μαροκινοί και οι Αλγερινοί δεν λογίζονται πλέον ως ξένοι. Υπάρχει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που μεταφράζεται και αθλητικά.
0: Πέρασε και για τους Μαροκινούς.
1: Άρα λοιπόν δεν παίζουν σαν ξένοι. Είναι σαν να έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και φέτος έγιναν ανάρπαστοι σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, ο συγκεκριμένος Σαλάχ Εντίν, που είναι ένα παιδί παραγωγικής διαδικασίας του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, μαζί με τον Σαϊμπάρη που πήγε στην Μπάγκερν φέτος, παιχτάρα, η οποία είναι ίσως μάλλον ο καλύτερος Αφρικανός των καιρών μας, είναι κατεξοχήν μπακ με ευρωπαϊκή παιδεία στο ποδόσφαιρο και παραστάσεις. Αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός, που ανοίγει αυτή την αγορά, το ότι δεν φέρνει ξενοπαίχτη, το ότι εκμεταλλεύεται μια τέτοια συγκυρία, είναι από τις πολύ ιδιαίτερες κινήσεις του καλοκαιριού. Και σας λέω ξανά, δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Αυτό το παιδί που έπαιξε Μουντιάλ, γιατί το Μαρόκο έφτασε μέχρι τους προημιτελικούς, να θυμίσω.
0: Έπαιξε όλα τα μας.
1: Βέβαια, είναι βασικός.
2: Είναι βασικός.
1: Ναι. Αυτό το παιδί είναι αναβάθμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δείχνει, ξαναλέω, και τις προθέσεις. Τώρα το να μην είναι καλά, το να μην έχει ρυθμό, το τι του συνέβη μετά το Μουντιάλ, το ότι υπάρχει ο Κυριακόπουλος, δίνει το δικαίωμα και στους πράσινους να λένε ότι μπορώ να τον περιμένω λίγο.
2: Ναι, πράγματι. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Και το κυριότερο, μπαίνει ανταγωνισμός στην προπόνηση πλέον. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τη θέση του κυριολεκτικά στον Παναθηναϊκό. Στα στόπερ, στα χαφ, στην επίθεση, στους εξτρέμ. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και όλοι, και κανείς δεν είναι σίγουρος. Στα center four βλέπεις, είναι ο Ραστόντερ, είναι ο Τεπέι, είναι ο Ντέφερς, στα extreme το ίδιο, στα half με τον Κάγκουα, τι ωραίος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, πιθανότατα αυτό είναι και η αποκάλυψη του πρώτου ποδοσφαιρικού κύκλου της σεζόν ο Κάγκουα. Και φαντάσου να τον είχε πάρει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τον είχε κλείσει αυτόν. Και τον άρπαξε ο Παναθηναϊκός σε μια νύχτα. Και εκεί έδειξε αντανακλαστικά. Γενικώς το καλοκαίρι του Παναθηναϊκού είναι παραγωγικό τώρα, μιλάμε τα ίδια. Είναι όντως σε μια κατάσταση που θυμίζει εκείνον τον Παναθηναϊκό που πρωταγωνιστούσε. Και όχι μια ομάδα που έψαχνε να βρει το βηματισμό της. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται τσάμπα. Ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα. Κόντραρε οικονομικά τον Ολυμπιακό φέτος, που επίσης είχε να συμβεί χρόνια. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά στις μεταγραφές. Δεν τους έχουμε δει ακόμη να παίζουν. Άρα λες ότι ναι, είναι όλα αυτά δηλώσεις σε ό,τι αφορά σε μια ομάδα.
2: Δίνει τον τόνο και την θέληση της διοίκησης και στον κόσμο και στην ομάδα και στο ποδοσφαιρικό σύστημα ότι θέλει να πετύχει κάτι καλό. Αν θα το πετύχει είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δείχνει μια διάθεση να ξοδέψει χρήματα όσο μπορεί, αυτό μπορεί να κάνει μια διοίκηση και να θωρακίσει την επένδυσή του με μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια.
1: Το επόμενο βήμα είναι η υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχει αλλάξει τόσα πρόσωπα και να δείξεις ότι μπορείς να διαχειριστείς τις δύσκολες στιγμές και όχι τις εύκολες.
2: Οι αντιστάσεις, το πρώτο δύσκολο αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει, δεν έχει επιτυχθεί, δεν έχει...
0: Δεν έχει βγει εκτός στόχων ούτε στην Ευρώπη.
1: Ναι, και όταν δεν έπαιξε καλά στην Ευρώπη, προκρίθηκε. Του πήγανε καλά τα πράγματα.
2: Δεν έχει υποστεί αναποδιά. Δεν ήρθε το χ με την Κηφισιά, π.χ. όπως ήρθε με την ΑΕΚ. Δεν έχουμε δει πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σε μια τέτοια κατάσταση. Μπορεί να είναι πολύ πιθανό να έρθει. Δεν μπορεί να κερδίσει όλα
1: τα πράγματα. Θα έρθει, θα έρθει. Είναι εκ των πραγμάτων. Μια ομάδα μέσα σε μια σεζόν έχει πάνω, έχει κάτω. Έχει και ένα. Στα κάτω είναι το μυστικό.
0: Έχουν φύγει μόλις 16.000 διαρκείας όμως, ρε.
1: Μόλις.
0: Ναι, μόλις. Όταν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν 20.
1: Οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν δικά τους γήπεδα.
0: Ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός παίζει σε γήπεδο 65.000 θέσεων.
1: Παίζει σε
2: ακριβώς γήπεδο. Αυτό είναι ο λόγος. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος. Το ΑΚΑ είναι ένα γήπεδο στο οποίο λέει και η κουλτούρα των φίλων του Παναθηναϊκού είναι θα βρούμε εισιτήρια.
0: Ναι. Ναι, αλλά.
2: Θα
0: βρούμε. Ναι, αλλά συνδυάζεται και με τα διαρκεία τη επόμενη χρονιά που θα μπει φυσιολογικά στο καινούριο γήπεδο.
1: Αυτό το κάνει για να ανεβάσει την πώληση.
0: Και εγώ περίμενα να πάει 30.000 τώρα.
1: Ακόμα είναι Σεπτέμβρη. Θα παίρνει κόσμο κι άλλο. Θα δει ότι το πράγμα κυλάει κανονικά.
2: Κυρίως ο κόσμο περιμένει να δει. Γιατί 16 χρόνια τώρα...
0: Ναι, βλέπει ξεκινήματα και μετά...
2: Φεβράριο μήνα, το αργότερο Φεβράριο μήνα, έχουν τελειώσει τα πάντα. Λοιπόν, περιμένει να δει κατά πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο φτιάχνουν στον Παναθηναϊκό και τι μπορεί να γίνει. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, διότι δεν μπορεί να κάνεις κουμάντες στην τέτοια κανενός. Δεν το συζητάμε, αλλά δείχνεις την πίστη σου σε ένα project. Και πας και δίνεις το διαρκείας. Δίνεις δηλαδή ότι προκαταβολικά εγώ πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να μπει κανείς στην τσέπη του καθενός, διότι υπάρχει και το μπάσκετ, υπάρχει και ο ερασιτέχνης, υπάρχουν πάρα πολλά ξεχωριστά πράγματα τα οποία η τσέπη ενός δεν μπορεί να τα αντέξει, είναι ξεκάθαρο.
1: Θα γυρίσουμε στην εποχή Ολυμπιακοδάνεια, Αεκοδάνεια, Παναθηναϊκοδάνεια. Ξέρεις, πάρε δάνειο για να μπορείς να πάρεις διαρκεία σε όλες τις ομάδες.
0: Έδωσες καλή πάσα για τον μπάσκετ. Διαβάζω εδώ ότι ψάχνει ψηλό Παναθηναϊκός. Για να τον κάνει.
2: Διότι ο Μουσταφά Φάλ θα μείνει περίπου ένα μήνα έξω με την θλάση που υπέστη στον οπίστιο Μυριαίο και στον Παναθηναϊκό θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις. Ακόμα και για δύο μήνες έναν παίκτη, έναν τύπου Brian Duncan για παράδειγμα λίγο εγώ.
1: Για την προπόνηση, για το
2: τέσιο. Παίκτη για να μπορεί να ξεκουράζει τον... Να μην λιώσει σε εισαγωγικά ο Γιαμπουσέλε τώρα μεταξύ 4-5. Ο Μίτογλου να ξανά έχουμε 4-5, παίξε 5, παίξε 4, παίξε το Μιλουτίνοφ, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει, σπρώξε. Να μην υπάρχει μια τέτοια ξανά σύγχυση και στον Παναθηναϊκό θέλω να, αφού δεν υπάρχει ζήτημα, να έχουν μια εξτρά λύση, κυρίως για την Ευρωλίγκα, διότι και ο Χέις Ντέιβις θα κάνει περίπου δύο μήνες να γυρίσει.
0: Ο Ναν.
2: Εντάξει, ο Ναν είναι ακόμα, είναι ψηλά, είναι στα φαγκάρδια εκεί που για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα, διότι στους ψηλούς είναι το ζήτημα, είναι δύο τραυματίες ψηλοί, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ, και θέλουν στον Παναθηναϊκό να μην βάζουν τώρα το Χουάντσο πεντάρι, αυτά που έκανε ο Αταμάν.
1: Α, τώρα αυτά που έκανε ο Αταμάν.
0: Άλλα μας λέγατε πέρσι.
1: 15 και 41, 12 Σεπτεμβρίου. Ανδρέας Γανιάς, αυτά που έκανε ο Αταμάν.
0: Ναι, τα λέτε, τα λέτε.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ήταν καταπληκτικός ο Αταμάν.
0: Καταπληκτικός, αναμόρφωσε την ομάδα.
1: Δεν ήταν απίθανος.
0: Πήρε Ευρωλίγκα, ήταν ο προπονητής που περιμέναμε τόσα χρόνια.
2: Πάρα πολλές φορές λέγαμε τα ζητήματα που υπήρχαν.
1: Τα λέγατε χαμηλόφωνα μόνο.
0: Πού τα λέγατε μεταξύ σας.
2: Αθηνακός χθες έδειξε πλάνο. Ναι. Μπορεί να αποτύχει το πλάνο, αλλά έδειξε πλάνο. Ναι. Και ακόμα και αν χάνει, θα χάνει με πλάνο.
0: Α, με πλάνο, όχι με αεροπλάνο. Ναι,
1: είδες τώρα που είναι ο Μπράντοβιτς πόσο ασφαλή.
0: Ναι. Εκ του ασφαλούς τώρα μιλάτε όλοι.
1: Αν έχεις τον Μπράντοβιτς, όλα αυτά εύκολα είναι. Τώρα δεν τα συζητάς άνετα.
0: Αντρέα, τον Ολυμπιακό πώς τον είδες χθες?
2: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει από όπου σταμάτησε. Το βασικό είναι ότι έχει κρατήσει το βασικό κορμό του, τους παίκτες, στην ίδια φιλοσοφία. Πρέπει να βάλει το Μοντέρο λίγο στα παπούτσια της ομάδας. Δεν θα έχει πλέον αυτό τον ελευθεριακό
0: που έπαιζε μόνος του, ναι,
2: στη Βαλένθια. Θα πρέπει να βάλει τα πράγματα λίγο στο καλούπι της ομάδας. Θα το κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μπορεί να το. Αυτή είναι η δουλειά του, αυτό είναι το προτέρημά του. Από την άλλη, οι σταθερές είναι δεδομένες. Όταν το μάτι πάει στο χείο, όπως είδαμε χθες, Βεζένκοφ, άμυνα Μοντέρο, καταπληκτικές άμυνες από τον Μοντέρο.
0: Οι δύο τελευταίες άμυνες ήταν δικές του.
1: Θέλω να σας πω κάτι.
2: Ένα εναντίον ενός, όχι ατομική προσπάθεια.
0: Και έχει και την πολυτέλεια, άφησε τον Ντόρσεϊ να ξεκουραστεί. Δηλαδή, έχει ένα ρόστερο Ολυμπιακός. Μεγάλο βάθος, παιδί μου.
1: Όπως συνέβη με τον Ομπράντοβιτς, που το είδαμε εν κινήσει να αλλάζει 2-3 ομάδες. Δηλαδή, στα 13 χρόνια του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, κατάφερε να αλλάξει 2-3 φορές τον Παναθηναϊκό. Να φέρει νέα πρόσωπα, να ανοίξει νέο κύκλο, να βάλει νέες προκλήσεις, να εμφανίσει νέους ήρωες κλπ. Έτσι κάνει τώρα και ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας ουσιαστικά κάπου εδώ έκλεισε ένα κύκλο Ολυμπιακός. Έφυγαν, πώς το λένε, οι ποδοσφαιριστές πήγαν από είδες. Έφυγαν παίκτες οι οποίοι ήταν σήμα κατά τεθέν αυτής της ομάδας που πήγε στα 5 Final Four, που παίξε 2 τελικούς, που πήρε τρόπαια στην Ελλάδα. Έφυγε ο Μακίσικ, έφυγε ο Φαλ, έφυγε ο Λαρετζάκης, έφυγε ο Γουόκαπ, έφυγε ο Πίτερς. Ο κορμός ο προηγούμενος του Ολυμπιακού δίνει τη θέση του σε έναν επόμενο. Οκ, okay, προσδοκία υπάρχει.
0: Φρεσκάρισμα, ναι.
1: Είναι περισσότερα τα λεφτά που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Αλλά και πιο ποιοτικοί αυτοί οι παίκτες που έρχονται, φίλε.
1: Είναι άλλη εποχή του μπάσκετ. Πέντε χρόνια πριν, 7 από ό,τι γύρισε ο Μπαρτζόκας, ήταν το τέλος εποχής του Βασίλη Σπανούλη, το τέλος εποχής του Πρίντεζη, ο COVID, τα άδεια γήπεδα, τα μικρότερα budget, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν σε μια κατάσταση έσοδα-έξοδα. Κοίτα που είναι σήμερα οι δύο ομάδες. Μαζί έχουν κάνει 100 εκατομμύρια budget. Είναι οι δύο πιο ανταγωνιστικές ομάδες στην Ευρώπη και έχουν ανοίξει και την πόρτα και στους άλλους. Γιατί προέκυψε ο καλύτερος ΠΑΟΚ μετά από 30 χρόνια, με χρήματα, με αυτό, ο Άρης. Το μπάσκετ περνάει μια καλή κατάσταση και νομίζω ότι η επιτυχία του Μπαρτζόκα να φτιάξει εκείνη την ομάδα παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη. Ναι. Για μένα ο Ολυμπιακός ξύπνησε και τον Παναθηναϊκό. Ο ανταγωνισμός αυτός είναι πάντα που θρέφει.
0: Γιατί έπαιζε μόνος.
2: Πάντα. Ο ένας κοιτάζει τον άλλον και τραβάει ο ένας τον άλλον. Πάρα πολύ σημαντικός που βλέπουμε στα πρώτα μέχρι τώρα φιλικά παιχνίδια είναι ο Ward, ο οποίος είναι η κόλλα της πεντάδας σε όλα τα σχήματα. Βλέπουμε ότι παίζει στο 4, μπορεί να παίξει και στο 3, μπορεί να μαρκάρει από το 1 μέχρι το 5. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει παντού και θα είναι ο μπαλαντέρ μάλλον του Γιώργου Μπαρτζόκα στο νέο Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι τώρα, που βλέπουμε μέχρι να μπουν και οι υπόλοιποι.
1: Λοιπόν, μια χαρά
0: να πούμε, περίμενε ακόμη δύο πράγματα. Στις 6 παίζει Παναθηναϊκός Σουμπότιτσα, 7 ΠΑΟ Καρμάνι και στις 6 παίζει και Ολυμπιακός Μακάμπι. Ενώ σημαντικό είναι αυτό, πήραν χθες συνέντευξη από τον Λαριτζάκη, είπε ότι έκανα λάθος που έδειξα το σήμα του Ολυμπιακού πρόσβαλα τους φίλους της ΑΕΚ. Ελπίζω να το συγχωρήσουν αυτό. Και ένα άλλο γεγονός είναι ότι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ να χρησιμοποιήσει το, πώς λέγεται, Σανέλ Αρένα. Και χθες οι φίλοι της ΑΕΚ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρησαν μετά το ημίχρονο από το φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Ποιο ήταν?
2: Λίγο αφότου ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο το αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ενώ από την αρχή του αγώνα υπήρχε μπροστά του πανό κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΕΚ, του κ. Μάκη Αγγελόπουλου. τον θεωρούσαν τον ανέγραφαν προδότη και το καθεξής. Και στο 23ο λεπτό αποχώρησαν σε έδειξη διαμαρτυρίας. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο δεν έχει κλείσει στα εσωτερικά της ΑΕΚ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι και μια εκπομπή από μόνη της, Αντρέα, όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ναι, υπάρχει ένας άνθρωπος που βάζει τα χρήματά του όλα τα χρόνια. Τα χρήματά του αυτά τα έχει πετάξει στην πραγματικότητα.
0: Εγώ με τον Αγγελόπουλο.
1: Προσπαθεί να μεγαλώσει την ΑΕΚ. Αυτό. Τώρα έκανε μια συμφωνία, είναι κάπου 1,5 εκατομμύριο τα χρήματα που
0: δεν
1: θα
0: είναι
1: πάρει
0: μόνο αυτό. Το Σάνελ Αρένα ανήκει στο ΣΕΦ, το ξέρετε, διοικητικά.
1: Ναι, διοικητικά, ναι. Δεν μου λέει όμως κάτι αυτό.
0: Δεν μπορούσε να αρνηθεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Το θέμα είναι τι απόφαση παίρνει.
0: Το θέμα, ξέρει ποιο είναι, ότι το Δίσεξα Μαρτίν είχαν διώξει και τον Φιλίππου, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ναι, εντάξει, είναι 30 χρόνια πίσω.
0: Και τώρα θέλουν να διώξουν και τον Αγγελόπουλο, Και η ΑΕΚ έπεσε β' εθνική, μου φαίνεται, εκείνη την εποχή.
1: ΑΕΚ, και η κάθε ΑΕΚ.
0: Άλλαξε αφημί.
1: Έχει
0: αφημί,
1: οπαδούς και οι οπαδοί νιώθουν άβολα με όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι η μία ανάγνωση.
0: Δεν μπορεί οι οπαδοί να κάνουν κουμάντο όμως.
1: Η άλλη ανάγνωση είναι ότι ζούμε σε μια εποχή με sports business. Δηλαδή θα είναι ωραίο η ΑΕΚ να χάνει 60 και 70 πόντους από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
0: Ναι.
1: Είναι καλό αυτό. Πρέπει ο άνθρωπος αυτός να βρει ένα έσοδο.
0: Ακριβώς.
1: Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν έκανε αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρω τώρα. Καλό, κακό, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά. Αντρέα, σε βλέπω να νοικιάζει το Μαρούσι πάντως. Να με ο Μπράντοβιτς, Παναθηναϊκός, το ποδόσφαιρο και αυτά. Κάπου εκεί να ψάχνεις για σπίτι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
2: Συνέχεια.

0: Πώς είναι αυτός, πώς τρέχει αυτός ο χρόνος, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Είδες που περνάς ωραία.
0: Περνά ωραία μαζί σου ρε φίλε.
1: Είσαι μαράγδα είναι, εγώ είμαι.
0: Α, εσύ, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, να πούμε, 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη, 9 Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό.
1: Τέταρτη αγωνιστική Σούπερ Λίγκα.
0: Τέταρτη αγωνιστική, αύριο στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Καλαμάτα που παίζει, στην Τρίπολη.
1: Μέσα στην Τρίπολη.
0: Ναι. Στις 7, όχι, αποκλείεται, γιατί στις 7 έχει Αστέρας ΑΕΚ. Αποκλείεται να παίζει.
1: Δημοτικό Περιστερίου παίζει.
0: Α, Περιστερίου, ναι. 9 Κηφισιά Λεβαδιακός. Λεωφόρο, ε.
1: Ναι, η Κηφισιά την έχει τη Λεωφόρο.
0: 9 το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικό.
1: 9.30 είναι το ντέρμπι. Είναι πρωτοπόροι. Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Ντέρμπι κορυφής. Ντέρμπι κορυφής. Και με οπαδούς του Πανετολικού στο ΑΚΑ λοιπόν. Να πούμε για το Στίβο Μαντά, πες τα ντέρμπι της Ευρώπης.
1: Εντάξει, είναι γεμάτο τώρα το, είναι μια Σαββατοκύριακο πολύ ωραίο. Αύριο θα μας απασχολήσει πολύ το εκεί της δικής σου της γειτονιάς, στα βόρεια της Αγγλίας. Γιατί, γιατί έχει Manchester United, Manchester City. Προτίθεται ο Έντσο Μαρέσκα.
0: Είδες τις δηλώσεις του Μαρέσκα που είπε, αν δεν είδατε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είδατε τίποτα.
1: Λίξτε τα ντέρμπι της ζωής μου. Έχω παίξει στη Γιουβέντους, αυτά έχω βρεθεί σε διάφορα. Αυτό που έζησα στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν υπάρχει πουθενά. Μας τίμησε ο Μαρέσκα.
0: Ναι, μας τίμησε.
1: Μαέστρος.
0: Μας τίμησε.
1: Μας τίμησε.
0: Μήπως ήταν και προσβλητικό. Προσβλητικό.
1: Όχι, ότι η ένταση.
0: Ναι, η ένταση.
1: Έχουμε ωραίο ντέρμπι. Γιατί
0: έχουμε. Τέλος πάντων, να πούμε ότι ο Τζολάκης κυνηγάει ένα ρεκόρ. 5 η ώρα έχει Chelsea Hull. Είναι ο μοναδικός θερματοφύλακας της Premier League που δεν δέχτηκε γκολ σε 3 αγωνιστικές.
1: Όχι στην ιστορία, υπάρχουν άλλοι 2.
0: Ναι.
1: Εάν γίνει και τέταρτο.
0: Αν γίνει και τέταρτο, θα είναι μοναδικός.
1: Μην τα χρουσουζέ. Αν μα ακούσει θερματοφύλακα να τα λες αυτά.
0: Ναι.
1: Άστα τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι του έχεις κάνει τώρα. Άστα να περάσει το ματσάκι και τα συζητάμε αύριο.
0: Ναι.
1: Και για εκείνον τα σοβαρά της Αγγλίας είναι ένα Liverpool Fulham στις 5.
0: Ναι, πολύ
1: γιατί
0: σοβαρό.
1: Όπως σοβαρά Liverpool.
0: Πολύ
1: ωραίο Άστον Βίλα Φόρεστ έχει επίσης.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι η ομάδα του Γκλάσνερ είναι καλύτερη εκτός από ότι εντός.
0: Ναι.
1: Και σου θυμίζω ότι είναι ο περσινός ημιτελικός του Europa League.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο αντάμωμα. Έχει και ένα. Δεν μπορώ να του λέω Spurs εγώ. Τότε να με Everton στις 7.30 που είναι κλάσικ.
0: Γιατί να του λε Spurs.
1: Γιατί όλοι πλέον του λένε Spurs. Ναι. Και. Εντάξει, κάτι σοβαρό, άλλο μεγάλο. Δεν νομίζω ότι έχει σήμερα. Τα αυριανά είναι.
0: Να πούμε ότι ο Καρέτσας πήρε εξιτήριο. Τελικά ήταν ένα θέμα στο αίμα του, κάτι αφυδάτωση κτλ. Δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό όπως νομίζαμε στην αρχή. Αυτό είναι το ευχάριστο. Και σήμερα θα πάει και στο Βέλγιο να δει που μου φαίνεται το. Στην Γκένκ έπαιζε.
1: Έπαιζε στην Γκένκ.
0: Την Γκένκ τον κάλεσε για να τον τιμήσει. Θα είναι στην Εξέδρα. Έχουμε τίποτα άλλο.
1: Όχι, από εξέδρες γεμάτοι είμαστε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά τα είπες. Έλεγα μήπως θες να μιλήσουμε για τον Γκάι Ρίτσι, γιατί έχει πλέον διπλή αποστολή.
0: Ξεκίνησε
1: ο δεύτερος κύκλος του Τζέντλεμαν.
0: Του Τζέντλεμαν, σε ποια πλατφόρμα είναι αυτό?
1: Στο Netflix.
0: Και ξεκινάει σήμερα.
1: Απόψε το βράδυ έχει ντέρμπι μεγάλο, έχει Μομπλάν στις 11. Δεύτερο κύκλο ξεκινά.
0: Κοσμοτέ.
1: Κοσμοτέ, δεν την έλεγε Κοσμοτέ. Ματζέντα,
0: ναι, έπαθα ένα blackout προχθές, δεν μπορούσα να μπω.
1: Αν σας πάρει κάποιο τηλέφωνο και σας πει Ματζέντα, μην το κορυδεύσετε.
0: Ναι, ναι. Ματζέντα είναι αυτό το χρώμα.
1: Δεν είναι το χρώμα, είναι το χαρακτηριστικό κόκκινο των εφημερίδων η Ματζέντα.
0: Του φωτός.
1: Όχι των φωτός, όλων των εφημερίδων. Στην τετραχρωμία, στα παλιά χρόνια που είχε λίγες. Θα λέω γιατί εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος, εσύ ξέρεις. Στα παλιά χρόνια λοιπόν που είχε συγκεκριμένες, πώς το λένε, έγχρωμες σελίδες, ήταν η πρώτη και η τελευταία. Στο φως, ας πούμε.
0: Ναι, ρε φίλε, στο φως το λογότυπο είναι ματζέντα. Πώς θα το κάνουμε?
1: Άντε πάλι. Στα 4 βασικά χρώματα των έγχρωμων σελίδων στις εφημερίδες, το κόκκινο λεγόταν ματζέντα.
0: Ναι.
1: Επειδή το χαρτί των εφημερίδων ήταν φτηνό, φτηνιάρικο, είχε περάσει μια κατάσταση και δεν έγραφε το άσπρο, τι κάνανε οι παλιοί εφημεριδάδες? Βάζανε βάση τη ματζέντα, το κόκκινο, ούτως ώστε να γράψει το λευκό. Άρα η ματζέντα ήταν μια πολύ ισχυρή βάση, εξού και το φως ήταν πάντα κόκκινο.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτό το ισχυρό κόκκινο για να γράφει το λευκό, να μην κυκλοφορήσουμε καμιά μέρα χωρίς να λέει τίποτα η σελίδα μας.
0: Ήταν το μονόλεπτο του Διονύση Δελία σχετικά με τα χρώματα. Σχετικά με τα χρώματα, τι.
1: Η απόδειξη ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πάντως,
0: ματζέντα TV λέγεται η Κοσμοτέ, μη σας εκπλήσει.
1: Είσαι με τζέντλεμαν ή με Μπομπλάν?
0: Mont Blanc είμαι.
1: Ο Gentleman είναι η. Πώς να το πω, η τηλεοπτική συνέχεια μια ταινία του Γκάι Ρίτσι.
0: Ναι.
1: Το Μομπλάν είναι, δεν ξέρω, ίσως ό,τι καλύτερο έχει κάνει ποτέ σε σειρά.
0: Και από τα δύο ήταν να σταματήσει και τελικά τα βρήκαν με
1: το δεύτερο.
0: Ellen Mirren.
1: Πλακώθηκε η Ellen Mirren με τον Tom Hardy, λέει, και έφυγε τον Hardy. Τελικά γύρισε, έχουν ετοιμάσει και τρίτο κύκλο.
0: Και τρίτο?
1: Ναι. Που σημαίνει λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε να βλέπουμε.
0: Και να πούμε ότι παίζει και το Ted Lasso, έτσι.
1: Ναι, εγώ δεν το έχω ακουμπήσει ακόμα.
0: Ούτε εγώ, περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν θα δεις ούτε Mont Blanc, θα δεις ούτε Τζέρλεμα.
1: Θα κάνω μια εξαίρεση.
0: Α, θα
1: για να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να δω αν μπορώ να δοκιμαστώ.
0: Ωραία.
1: Αλλά έχει ξεκινήσει από 5 Αυγούστου το Ted Lasso. Ο τέταρτος κύκλος.
0: Και τώρα είναι σε γυναική ομάδα, ομάδα γυναικών.
1: Η Richmond είναι η ομάδα,
0: ναι,
1: η οποία τώρα φτιάξαμε και γυναικεία.
0: Α,
1: και
0: μπράβο,
1: τον καλέσαμε να μας δώσει τα φώτα του. Πρέπει να είναι, πόσο έχει, 12.
0: Και είναι μέσα στο γενικό κλίμα, προωθείται και από την UEFA και από τη FIFA το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή η ΕΡΤ μου φαίνεται πήρε και το Champions League γυναικών.
1: Είναι
0: ή το πρωτάθλημα γυναικών.
1: Ναι. Για να παίξεις διοργανώσεις της UEFA,
0: ναι,
1: να έχεις ομάδα γυναικών.
0: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έκανε πέρσι μια ομάδα γυναικών, η οποία έβαζε 42 γκολ σε κάθε μάτς. Είναι τόσο καλή.
1: Πριν από 2 χρόνια στη Ρώμη, Ρώμα-Μπαρτσελώνα, έγινε ρεκόρ προσέλευση σε γυναικείο ποδόσφαιρο. Έφτασε κάπου 75.000.
0: Ναι.
1: Δε η Μπαρτσελώνα με αυτή τη φοβερή τύπησα την Μπουτέγια. Είναι, τι να σου πω, ζει χρόνια, έζησε χρόνια τύπου Μέση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: ό,τι πιο, ξέρω εγώ, ό,τι καλύτερο συνέβη ποτέ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένη πήρε και μια κούκλα.
0: Ναι.
1: Το πήρε όλο και το πήγε, δηλαδή τα Ρεάλ Μπαρτσελόνα στο γυναικείο.
0: Ναι.
1: Μαζεύαν 40.000 κόσμο στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Στο λέω, μήπως θέλει να φτιάξει μια ομάδα γυναικών, ρε παιδί μου.
0: Ωραία.
1: Έχουμε προπονητή Ted Lasso και θα βάλουμε σε τρεφόρ την Μπουτέγια.
0: Λοιπόν, να πούμε ως τελευταίο θέμα, αλλά όχι τελευταίο σε αξιολόγηση. Mm-hmm. Πώς το λέτε εσείς οι Αγγλέζοι, least but not.
1: Last but not least.
0: Έχουμε σήμερα τον Ντόγλου. Μιλάμε για το Ultimate Championship. Είναι μια καινούργια διοργάνωση, η οποία

0: Κάπου έδειξε να ζορίζει τον φίλο μας τον Ντουμπλάντης. Και αν μάλιστα πέρασε το 6-15 να πούμε ο Καραλής, αν περνούσε με την πρώτη το 6-20 θα του δημιουργούσε πίεση, δεν μπόρεσε και ο Ντουμπλάντης μετά πέταξε στους εθέρες. Σήμερα έχουμε τον Τεντόγλου, 8 και 44 ξεκινάει το μήκος, και θέλει αυτός να πάρει το... Δεν παίρνουν μετάλλια.
1: Λεφτά, παίρνουν και φεύγουν.
0: Παίρνουν λεφτά και παίρνουν και ένα τρόπαιο εκεί πέρα. Και
1: μπορώ να έχω το μετάλλιο μου σε μετρητά. Είναι ναι, η έκφραση. Ναι, ναι.
0: 150.000 δολάρια ο νικητής, 75.000 δολάρια ο δεύτερος και ούτω καθεξής.
1: Σε εξαιρετική φόρμα σε βρίσκω. Ναι, ναι. Μπράβο σου, είσαι καλά διαβασμένος. Ναι. Αν δίναμε σήμερα εξετάσεις, θα περνούσες με άριστα.

0: Έλα, διώξτε μας σιγά σιγά και 57 και 58.
1: Ναι, περιμένει ο Οδυσσέας.
0: Ναι, ο Οδυσσέας Ιωάννου ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων. Ξαναλέμε στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Είναι η πρώτη πράξη του δράματος της 4ης αγωνιστικής του Super League.
1: Να πούμε ότι η δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 έχει Μαρκό Καλυθέα το τέρμι της Αττικής.
0: Δεν έχει Μαρκό, έχει Γιουσέφ Ελαραμπή.
1: Ελαραμπή, έβαλε το πρώτο γκολ προχθές και κέρδισε.
0: Έτσι, σου είπα, στο 20, είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι τόσο καλός που θα βάλει 20
1: και μάλιστα. Μου φαίνεται παίζει και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
0: Στο κύπελο, τρίτη αγωνιστική. Έχει, ο Ολυμπιακός τώρα έχει τον Μαρκό και μετά έχει τον Παναθηναϊκό. Είναι δύο μάτς. Νομίζω είναι Μαρκό Ολυμπιακός όμως, όχι Ολυμπιακός Μαρκό. Σέπνιξα, δεν μπορείς να το πιστάς. Η μεγάλη είδηση σήμερα πάντως αφορά στον Παναθηναϊκό, στην προφορική συμφωνία με τη Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν. Τον περιμένουμε πια το βράδυ. Είναι η, φαντάζομαι, τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Όχι όλο.
1: Μη λες, πότε τελειώνουν οι μεταγραφές?
2: 15. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις

0: αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στο 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών, προχώρησαν οι αρχές. Το όχημα βρέθηκε κοντά στο νοσοκομείο και κατά την έρευνα στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα Καλάζνικοφ και σφαίρες. Την ίδια στιγμή βρέθηκαν και ένα καμένο γιοταχυστή Βόλβη, όπου εξετάζεται αν εμπλέκεται στην υπόθεση. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και θελοντές στην Πάρο σε φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λεύκες. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα ο δήμαρχος Αντιπάρου Αναστάσιος Φαρούπος, ηλικία 61 ετών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Αναστάσιος Φαρούπος, οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο. Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν πρόκειται εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική του Super League παίζουν στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, Οδυσσέας Ιωάννου και ο Σύντο ονειρεύεται.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: say that I've seen Tina so many times over the years, and this is a privilege to be on the same stage as you, Tina.
1: I've been asking for a long time, and finally I got it.
0: It's also
1: here.
0: The hottest place in the universe.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Τιάκη, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής. Rock Time. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους 10 σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: χοντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Το ειδήσιον η Βιβίανα Βαρδί. Με στόχευση την πολιτική αλλαγή και ένα νέο συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, προσέρχεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισημαίνει σε συνέντευξή του στον τύπο της Θεσσαλονίκης ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει παράταση στασιμότητας. Εν ώψη της αποψινής ομιλίας του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διευκρινίζει ότι δεν θα μπει στη διαδικασία παροχολογίας, αλλά θα παρουσιάσει ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα για την οικονομία και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ασκεί κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως επισημαίνει, κρίθηκαν και τα δύο συστήματα.

κόμματα εξουσίας. Το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης και συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Χελέξπο. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, σημαντικός στέλεχος για δεκαετίες του Κομμουνιστικού Κόμματος και νωρίτερα της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας. Ο Σπύρος Χαλβατζής διατέλεσε νομαρχιακό σύμβουλο της Αθήνας από το 1994 στο 2002 και από το 2002 δημοτικό σύμβουλο μέχρι το 2007. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος τον αποχαιρετά με βαθιά θλίψη, κάνοντας λόγο για έναν κομμουνιστή που συνέδεσε ολόκληρη τη ζωή του με την πάλη για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του σοσιαλισμού. Νέα στοιχεία για την έρευνα γύρω από τη συνθήκη θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως της εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφή στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η κυρία Δημογλίδου σημείωσε ότι τα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερο σημαντικά για την εξέλιξη ανάκρισης, χωρίς να αποκαλύπτει τι ακριβώς περιλαμβάνουν. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών προχώρησαν οι αρχές. Το όχημα βρέθηκε κοντά στο νοσοκομείο και κατά την έρευνα στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα καλάσνικο και σφαίρες. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και ένα καμένο γιοταχή στη Βόλβη που εξετάζεται αν εμπλέκεται στην υπόθεση. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι στην Πάρο, στην περιοχή Λεύκα. Με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος μεταβαίνουν στην Πάρο από τα πυροσβέστες από τη Σύρο, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Άξο ακόμη 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, σε ηλικία 61 ετών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Αναστάσιος Φαρούπος, οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα του κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο. Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League, στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time Radio Rumeli News 98 FM Λαμία.

0: εταιρεία Χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Και μισή.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: K24.gr.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: έκφραση τώρα.
1: Για να αλλάξει
0: πρέπει πρώτα κατάματα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μία μεγάλη και ιστορική ευκαιρία. Βγήκε από τα μνημόνια, είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Η χώρα δεν έγινε πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις. Η οικονομία δεν έγινε πιο δυναμική και πιο παραγωγική. Η κοινωνία μας δεν έγινε πιο δίκαιη. Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν πολύ πίσω από εμάς. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι. Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι θα μένεις πάντα στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι θα υποχωρείς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Πάνω από έναν στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη. Για το ενίκιο, για τη στέγη. Σχεδόν 6 στα 10 ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα και σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ποσοστά και αριθμοί. Είναι βιώματα. Είναι βιώματα του ελληνικού λαού. Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να εξαφανίζεται στο σούπερ μάρκετ και το ενίκιο. Ο συνταξιούχος μετρά αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα ή τα φάρμακά του. Ο νέος των 30 και 35 ετών εργάζεται, αλλά όπως γνωρίζετε εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να μένει με τους γονείς του, γιατί τα ενίκια έχουν γίνει απλησίαστα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας κουβαλά ένα αρρύθμιστο χρέος στην πλάτη του και ακούει συγχρόνως ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, η μεγάλη εθνική

0: πληγή. Η πληγή του δημογραφικού. Σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν την τελευταία τριετία. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρυκνώνεται, μιας χώρας που η περιφέρειά της αργοπεθαίνει. Μπροστά μας λοιπόν ανοίγονται 2 δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε με τα γνωστά αποτελέσματα. Αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, κρύβοντάς τα πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, και μετά τρέχουμε να μετριάσουμε τις συνέπειες τους. Μένουμε θεατές στη ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης, και όταν πια το πρόβλημα γιγαντωθεί, επιστρέφουμε ένα ενίκιο ως προσωρινό βοήθημα. Αφήνουμε τα ολιγοπόλια ανεξέλεγκτα και ύστερα με ένα πας επιστρέφουμε στο καταναλωτή ένα πολύ μικρό μέρος από όσα ήδη του έχει πάρει η ακρίβεια. Τελικά επιδοτούμε μία πανάκριβη και ανασφαλή ζωή. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση τώρα τελευταία επιστρατεύει και το φόβο. Έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα να μας πούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζετε την δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παρακμή, σήμερα λέμε ότι υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
10: Θα τα ακούσεις όλα εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σούλης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας.

0: Guess. Guess Collection. Casio και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Δεν είναι η 7η μικρότερης αξίας. Ίσως να είναι και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε πρώτα για να λύσουμε τα χέρια του κράτους. Για να πάψει το κράτος να είναι λάπηρο στον εκάστοτε κυβερνώντα, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να είναι το κράτος ένας υπηρέτης που χρησιμοποιείται για να στηθούν πελατειακά δίκτυα και μηχανισμοί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μια λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Εγγυόμαστε λοιπόν ένα νέο ΑΣΕΠ. Μια αξιοκρατία σε όλες τις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων, όλων των οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας. Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στη σχολή δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Γιατί ένα ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, σημαίνει θεσμική μνήμη και σημαίνει και επαγγελματική διοίκηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε αλλαγή και εκλογικό κύκλο. Η διοίκηση θα είναι σταθερή παντού. Αυτό σημαίνει αξιοκρατία. Σταθερές αξιοκρατικές δομές. Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση που έλεγε ότι θα το μειώσει και έχει ένα από τα μεγαλύτερα. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Μειώνουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και βέβαια τους μετακλητούς που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια. Θωρακίζουμε τη διάβγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο την νομιμότητα όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να τελειώσει ένα ακόμα πάρτι που πληρώνει ακριβά τώρα και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός. Έτσι εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, εντοπίζουμε υπερκοστολογήσεις.

0: τεχνητές κατατμήσεις, τα θυμάστε, και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Προστατεύουμε λοιπόν το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά, για να μην έχουμε ξανά ποτέ προκλητικά φαινόμενα υπερκοστολόγησης που πολλές φορές έχω καταγγείλει στη Βουλή, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση, γιατί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ μικρό χώρο για να τα παρουσιάσουν, όπως τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πλήρωσε χρυσάβι, ολόκληρες βίλες ο ελληνικός λαός. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε τέλος στο πάρτι και των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση μόνο τους μικρούς δήμους. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026 περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά, κατασπατάληση των κόπων του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτά υποκριτικά: πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά?
1: Radio Rumen News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφορά. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
14: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

πάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Στις οποίες έχει προχωρήσει ως διακανονισμό η κυβέρνηση, φαίνεται ότι δεν προχωρούν γιατί υπάρχουν πολλοί όροι και προϋποθέσεις. Οπότε η Χαριλάου Τρικούπη αντιπροτείνει τις 120 δόσεις, το αίτημα, ανταποκρινόμενη δηλαδή στο αίτημα της αγοράς. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε εδώ σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, το λέω γιατί θυμόμαστε τη μεγάλη συζήτηση που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα με την αφορμή των παρατεταμένων κινητοποιήσεων των αγροτών, αλλά και υπό το βάρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Ανδρουλάκης προανήγγειλε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης και ακατάσχετο λογαριασμό αγροτικών ενισχύσεων με έγκυρες πληρωμές στους πραγματικούς, όπως είπε, αγρότες, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντιλία και αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, κάτι που, όπως είπε, όπως τόνισε η Νέα Δημοκρατία, δεν κατάφερε για 7 ολόκληρα χρόνια. Και βεβαίως να πούμε πριν κλείσουμε ότι έκανε εκτενή αναφορά και στο στεγαστικό ζήτημα, προκρίνοντας, αναλύοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 40.000 κοινωνικές κατοικίες με αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, ανακαινήσεις κατοικιών και άνοιγμα κλειστών σπιτιών με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα στους πολίτες, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, και συγκρατώ ακόμη μια πρόταση που παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον Μόνικα. Προτείνει το ΠΑΣΟΚ πλαφόν σε περιοχές σε ό,τι αφορά την βραχυχρόνια μίσθωση με ζώνες όπου υπάρχει τεκμηριωμένα μεγάλη στεγαστική πίεση.
3: Σε συνδυασμό βέβαια με την κατάργηση της Golden Visa που...
2: Έτσι, που είναι κάτι στο οποίο επιμένει, γιατί προωθεί τον αφελενισμό της ελληνικής ιδιοκτησίας, όπως είπε.
3: Η Ελλάδα δεν πωλείται.
2: Ναι, δεν θα γίνουμε νικιάριδες στον τόπο μας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κύριου Ανδρουλάκη, και επίσης προανήγγειλε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αυστηρό έλεγχο ιδιοκτησίας για όλους όσοι ενδιαφέρονται για ευρύτερες και μεγαλύτερες αγορές στην παραμεθόριο για λόγους και εθνικής ασφαλείας, όπως αντιλαμβάνεσαι. Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δωρεάν προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και σύγχρονο υγειονομικό χάρτη με γεωγραφικά κριτήρια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της υπαίθρου αλλά και της νησιωτικής χώρας και χρήση της τηλεϊατρικής. Και αναβάθμιση προτεραιότητα της δημόσιας παιδείας. Είναι οι δύο βασικοί πυλώνες στους οποίους αναφέρθηκε. Δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία. Προτεραιότητα το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Θέσπιση ολοήμερου δημόσιου σχολείου με ενισχυτική διδασκαλία. Νέο λύκειο, εθνικό απολυτήριο. Και βεβαίως στήριξη και ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Εκεί δίνει προτεραιότητα το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, χωρίς να αποκλείει τα μη κρατικά, όχι ιδιωτικά, να το αποσαφηνίσουμε, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να βαφτίσει και βάφτισε ως πανεπιστήμια ακριβώς ιδιωτικά κολέγια, και προαναγγέλλοντας ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι μετά και την αναθεώρηση του συντάγματος δεσμεύεται να καταθέσει νέο νομοθετικό πλαίσιο για μη κρατικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου, μη κερδοσκοπικά.

0: σε κάθε περίπτωση. Και τέλος, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, με ποινική ευθύνη υπουργών που θα εξετάζεται από δικαστικά έργανα, όργανα ανεξάρτητα από την Βουλή, έτσι ώστε να μην είναι σε ευθεία συνάρτηση όλη η διαδικασία από την εκάστοτε κυβέρνηση και εκτελεστική εξουσία. Πρεσβεύει δηλαδή μια αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης, στα ήθη και τα έθιμα, τονίζοντας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αξιοκρατία παντού, ήταν το κεντρικό του μήνυμα, αλλαγή στον τρόπο εκλογής στην ηγεσία της δικαιοσύνης, τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών, πριν αυτοί αναλάβουν, όπως είπε, κρίσιμες δημόσιες θέσεις, γιατί το είδαμε να συμβαίνει, κατοχύρωση τη συνταγματική της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών όλων των κομμάτων. Εκεί λοιπόν, γιατί έχει γίνει μια συζήτηση ότι θα πρέπει να ελέγχονται και από την κυβέρνηση ή τα προγράμματα των κομμάτων να κατατίθενται κάπου, όλων των κομμάτων, όλων των εκλογικών δαπανών.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497, και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
0: Διαδικασίες των συναλλαγών στην δημόσια διοίκηση, στην ανάθεση έργων, έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων, όπως ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, και για τα οποία κατηγόρησε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά, κατηγόρησε την κυβέρνηση, μεγαλύτερη διαφάνεια με λίγα λόγια στην δημόσια διοίκηση και στις δημόσιες συναλλαγές. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, αξιοκρατία παντού, με λίγα λόγια, Μόνικα. Mm-hmm. Με κεντρικό μήνυμα ένα εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους, υπό αυτή την έννοια, το οποίο θα φέρει και την ονομασία Αναστάσης Πεπονής. Με νέο ΑΣΕΠ στις διοικήσεις και στις θέσεις ευθύνες, όλα δηλαδή θα υπάρχει μια διάβγεια παντού.
4: Διαφάνεια, αξιοκρατία, αξιοπιστία.
0: Αξιοκρατία, αξιοπιστία, ακριβώς. Και βεβαίως να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε ή δεσμεύθηκε, αν θέλει, εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ ως την αυριανή κυβέρνηση του τόπου, για μείωση του Υπουργικού Συμβουλίου, μείωση της επικάλυψης αρμοδιοτήτων και μείωση των μετακλητών, ένα θέμα το οποίο έφυξε κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υπέπεσε στον πειρασμό αυξάνοντας τον αριθμό τους κατά πολύ. Τέλος της απευθείας αναθέσεις με θέσπιση πλαφών επί συνολικών πιστώσεων, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, Και δεν έλειψαν οι αναφορές και στα ζητήματα τα εξωτερικά, στα ελληνοτουρκικά. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας απειλή την άνοδο της ακροδεξιάς στην σκιά των τελευταίων εξελίξεων, όπως είδαμε στις εκλογές, στις τοπικές εκλογές στην Σαξονία και την άνοδο του ΑΕΦΔ. Η Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να έχει όραμα και στόχους μετρήσιμους πέρα από τα σύνορα της, υπερασπιζόμενη τη θέση της γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας Συμβουλίου της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι που μας έρχεται. Και αναφέρθηκε στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στα εθνικά θέματα, όπως είπε, δεν χωρούν αυταπάτες, με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής από την γειτονική Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Εγκάλεσε, πρέπει να σου πω, την κυβέρνηση για τα ήρεμα νερά στα οποία αναφέρεται όλα αυτά τα χρόνια, και αναρωτήθηκε αν είναι ήρεμα νερά η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας, οι θαλάσσιοι χάρτες τους οποίους προωθεί, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό γιατί δεν έχει απαιτήσει κυρώσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε σχέση με τις κινήσεις και την απειλητική ρητορική της γείτονος. Και μίλησε επιπλέον για ένα νέο Ελσίνκι ο κύριος Ανδρουλάκης, με απόλυτη, όπως τόνισε, σύνδεση της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρώπης, με προϋπόθεση, υπό την προϋπόθεση, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, Μόνικα.
4: Καθερίνα Παπαβασιλείου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μια χώρα που μας χωρά μέσα με μια ισχυρή φωνή στην Ευρώπη και απέναντι στην επεκτατική Τουρκία. Βάζω εγώ ένα κεντρικό τίτλο σε αυτά που μόλις προανέφερες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τις επόμενες μέρες θα έχεις την ευκαιρία να τα συζητήσεις όλα αυτά και με τους άλλους συναδέλφους του Αθήνα 984. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα Παπαβασιλείου. Να σε καληνυχτήσουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι ήδη 12 λεπτά μετά τις 10. Να κλείσουμε με 2-3 μικρές ειδησούλες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λιξουρίου της Κεφαλονιάς. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω περιοχές. Αναφορικά με την δραματική υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς Γιώργου Μαζονάκη, τη Δευτέρα οδηγούνται εκ νέου στον 32ο ανακριτή οι δύο γιατροί, μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, ενώ σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας. Τώρα στα παιχνίδια της Super League έχουμε, να δούμε τι έχουμε, Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 0-1. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 50 λεπτό. Κυρίες και κύριοι, ήταν η έκτακτη εκπομπή του Αθήνα 984 με αφορμή την συζήτηση, την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στο μικρόφωνο ήταν η Μόνικα Εφταξία, στο συντονισμό του ήχου ο Βασίλης Γεωργίου, μαζί μας η καλή συνάδελφος και πολιτική συντάκτρια Κατερίνα Παπαβασιλείου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, Νίκος Λιμπερόπουλος και Soundtrack.

0: Guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Τέλειος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

συγκρότημα με τίτλο Men Without Hearts. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στο Safety Dance, το οποίο θυμόμαστε απόψε. All time classic από το παρελθόν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers.

βεβαίως γυναικεία φωνητικά από την Καμίλα αγαπημένη. 984 Ονικλίμπε.

Entrance, Staying Alive. Μεγάλες επιτυχίες, κορυφαίες επιτυχίες, all time classic και νεότερα βεβαίως, αγαπημένα κομμάτια, αγαπημένα dance από το soundtrack. 984 ο Nick Lieber.

Mexican. Μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένα κομμάτια από το παρελθόν και το σήμερα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984. Dance up.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Αποδοχών. Τη μαρισμοποίηση της φορολογικής κλίμακας επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της μετενέργειας. Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, πρώτη μεταξύ άλλων, την κατάργηση της Golden Visa, τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τους αυστηρούς ελέγχους αγοροπολισιών στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές, ολική προστασία της πρώτης κατοικίας και δυνατότητα εξαγοράς δανείου με σαφείς και δίκαιους όρους. Στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη περιλαμβάνονται επίσης μείωση του κόστους ενέργειας κατά 20%, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, μείωση του φόρου ειδικής κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Σχολιάζοντας την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ανέξοδες υποσχέσεις και βροχή δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μαρινάκης καταλόγησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι πρότεινε πολιτικές που ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη αύριο από τις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα ενώπιον του 32ου ανακριτή θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη υπό το φως και των ερευμάτων της αστυνομικής έρευνας. Σύμφωνα με στοιχεία που ανέκτησαν οι αρχές από το λογισμικό του μηχανήματος, προκύπτει ότι το μηχάνημα ξεκίνησε 14 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι και βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Αντιφάσεις ως προς τους ισχυρισμούς των γιατρών προκύπτουν και για την ώρα άφιξη του δημοφιλούς τραγουδιστή, όσο και για την ακριβή ώρα που υπέστη ανακοπή. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό μετά τις καταστροφές που προκάλεσε στην Κυψέλη, ο Μετροπόντικας καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, ο κ. Δούκας θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των κατοίκων, τα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι πάντα στο πλευρό τους. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, σε επιδεκαετίες τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος και νωρίτερα της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας. Ο Σπύρος Χαλβατζής διατέλεσε νομαρχιακό σύμβουλο της Αθήνας από το 1994 έως το 2002 και από το 2002 έως το 2007 δημοτικό σύμβουλο. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται 4χρονο αγοράκι, το οποίο το πρωί έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 9 στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Ζάκυνθο. Στον εντοπισμό του αυτοκινήτου με το οποίο εικάζεται ότι σχετίζεται με την απόδραση κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών, προχώρησαν οι αρχές. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν ένα Καλάσνικοφ και σφαίρες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Dance super soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ξεκινήσαμε με Dua Lipa, Ariana Grande και Doja Cat στη μεγάλη επιτυχία Break My Heart της Dua Lipa. Καλή διασκέδαση όσο τα λόγια δείξουν.

Και βέβαια η μεγάλη τεράστια επιτυχία των Daft Punk, Get Lucky. Η Daft Punk, γαλλικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής, σχηματίστηκαν το 1993 από τον Guy Manuel de Homem Christo και τον Thomas Bagaldé. Μεγάλη επιτυχία, all time classic, Get Lucky.

Breathless, του άλμπουμ της Madonna. Μεγάλη επιτυχία, Vogue. Νέο 8-4 Nick Lieber. Dance Soundtrack. Let's Vogue.

0: και Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

από την Kylie Minogue. Βεβαίως μεγάλη επιτυχία η Kylie Minogue από τότε που ξεκίνησε. Έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια δίσκους. Αντιμετώπισε ασθένεια του καρκίνου. Επέστρεψε στο τραγούδι με το κομμάτι που ακούσαμε, επιτυχημένο κομμάτι Magic. Από το παρελθόν, all time classic, Paris Latino, η Bandolero. Soundtrack Mix

οι Ράγες είναι η Ραχίλ Αγκάθα Κιν, γνωστή μας ως Ray, η Ray, Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Regardless. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Dance Soundtrack Mix έως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι.
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumen News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρο.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Στοχεύστε κέντρο.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς.

0: Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
1: K24.gr.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Δημήτρης Μητροπάνος λέγομαι.
2: Μητροπάνος, Δημήτρης Μητροπάνος. Καμία σχέση με τον τραγουδιστή, όχι, ε?
1: Είναι θείος μου, αλλά...
2: Σέματα.
1: Ναι. Αλλά δεν με ξέρει καν.
2: Θα το πούμε, γιατί εμείς το ξέρουμε. Πέρασε ανιψιός.
3: Τραγουδάς.
4: Ευκαιρία να το γνωρίσει.
3: Είσαι μικρός.
1: Να.
4: Πόσο χρονών?
1: 16 χρονών.
4: Α.
3: Είμαστε πολύ περίεργοι να σε ακούσουμε.

0: Παραλυζόμαστε. Είναι συγκλονιστικό ότι ένα παιδί 16 ετών μας φέρνει εικόνες από μια Ελλάδα που δυστυχώς έχει χαθεί, από κινηματογραφικά έργα που τα υπέγραφε στη σκηνοθεσία ο Αλεξανδράκης, που η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη, που τραγουδούσε ο Πιθηκότσης, και όλα αυτά μας έρχονται τσακ και μπαίνουν στο κεφάλι μας από σένα. Νομίζω ότι και αν δεν σε λέγανε Δημήτρη Μητροπάνο, θα σε λέγαμε εμείς Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: άλλο, κι άλλο, σταμάτη. Κι άλλο λένε εδώ, κι άλλο, ρε, κι άλλο. Ναι. Κι άλλο, κι άλλο.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που το ζήλεψα. Το είχε πει ο Γιώργος Ταλάρας.
0: Θέμη, άμα δεν σε θέμε, φύγε, ρε. Μη με εκθέσεις, Θανάση, ε.

0: Θα πούμε ένα δικό μου.
1: Μπράβο, το δικό σου. Μπράβο. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
0: Είναι καψούρο τραγούδο, είναι αυτό. Ένα από αυτά που μένουν στο χρόνο, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει.

Χαρούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Ξαναπήρες από πάνω μου το χιόνι.